Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πούνη αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's me.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ξυπνήσαμε με τη Μαρία τη Λιαδάκη εδώ και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 10.
8: Δεν ξυπνήσαμε ακόμη. Μια γουλίτσα καφέ και ξυπνάμε. Πόσχομαι σε λίγο.
7: Μες στην κρίνια ξύπνησε πάλι.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ένα πρωινό και Δέσποινα Βανδύ. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, παρέα με Κλιματολόγικ, την εταιρεία η οποία φροντίζει να έχουμε το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο, το σπίτι και δίνει εδώ έτσι στο Γιάννη Καπνίδη το βήμα για να πει το δελτίο του καιρού.
1: Και τη βήμα, βηματάρα, τόσο να με το συμπάθειο.
0: Όμβρους, θα έχουμε.
1: Όμβρους κι αν δεν, όμβρους να δουν τα μάτια σου. Ένας όμβρος εδώ, ένας όμβρος εκεί. Πρόβλεψη για βροχή υπάρχει και σήμερα. Για να δούμε αν θα βγει αληθινή. Εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 λοιπόν βλέπουμε ότι θα έχουμε μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Βροχούλα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταιγίδες. Η πορτοκαλή προειδοποίηση υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Ηράκλειο. 20 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό είναι το ωραίο, ότι θα έχουμε δροσιά τουλάχιστον το βράδυ και από εκεί και πέρα θα δούμε προς τα πάει. Από αύριο επιστρέφει ο ήλιος με κάποιες μέρες λίγα συννεφάκια. Τις επόμενες 10 μέρες δηλαδή αυτό. Υπήρχαν προβλέψεις για βροχή τις επόμενες μέρες, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτές οι προβλέψεις έχουν ακυρωθεί. Έρχονται οι μέλισσες τώρα. Είμαι αλλού. Εμείς είμαστε εδώ. Ο

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Την Annette Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Γιώργος Σαμπάνης, την καλημέρα μας στα πρωινά και έξυπνα πουλιά, διότι το πρωινό πουλι Γιάννη μου πιάνει το σκουλίκι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχει πει ποιος?
1: Ποιος το έχει πει?
0: Ο Ιωάννης Βασιλόπουλος.
1: Ο αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Είναι δικιά του φράση, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Δεν ξέρω από πού το άκουσα, εγώ δεν από εκείνον το άκουσα, οπότε αυτό.
1: Το πρωινό πουλι πιάνει το σκουλίκι, ε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι τώρα κάτι παπάτσες που μας λένε, συγγνώμη και δεν λέω έτσι πρωί-πρωί.
0: Δεν τρέπεσαι μπρος στο αφεντικούλι.
1: Ξύπνα 5 η ώρα, το κλαμπ των 5 η ώρα το πρωί και τα λοιπά. Και μόλις βρεις. Ξυπνάω, αλλά άμα βρω να κοιμηθώ.
0: Το θέμα είναι ότι κοιμάσαι από τις 10.
1: Δεν είναι μόνο ότι κοιμάσαι από τις 10. Είναι ότι εντάξει, okay, θα ξυπνήσεις και πιο νωρίς. Δεν λέω να κοιμάσαι μέχρι τις 12 το μεσημέρι, λες και είσαι φοιτητής, αλλά για όνομα του Θεού. Αυτό το πράγμα δηλαδή να ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί υποχρεωτικά. Έχω μια χαρά ξυπνάω 5 ώρα το πρωί.
0: Γιάννη, αυτό δεν σου εξηγήσω. Είναι η δουλειά σου αυτή. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να
1: σου λέω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όλοι πρέπει να ξυπνάνε 5 ώρα το πρωί για να είναι παραγωγικοί.
0: Παιδιά, μην ανησυχείτε εσείς πρωί που έχετε ξυπνήσει μαζί μας. Είναι μια χαρά ώρα.
1: Μια χαρά ώρα είναι. Δεν είναι υποχρεωτική όμως για όλους. Γιατί έχουν βγει βιβλία, δεν τα έχω διαβάσει. Είναι πολύ ωραία, δεν το συζητάμε. Ναι, οργανώνεσαι, κάνεις, αλλά μπορείς να οργανωθείς και μετά τις 5. Δηλαδή δεν έγινε κάτι. Έρχεται ο Σάκης Ρουβάς τώρα να μ' αγαπάς. Ξυπνάει ο Σάκης στις 5. Δηλαδή, και άμα
0: σίγουρα ξυπνάει, κάνει τη γυμναστική του, κάνει τα οπωροκυπευτικά του εκεί.
1: Ναι, αυτός είναι και αγρότης βέβαια. Πού το πας?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αχ, Γιάννη, έχεις ακούσει τα hotels, τα adults only, έτσι?
1: Ναι, ωραία είναι αυτά, μ' αρέσουν.
0: Ωραία. Οι Αμερικανοί τώρα στηρίζουν εστιατόρια και μόνο για ενήλικες για να αποφεύγουν τις φωνές παιδιών.
1: Εντάξει.
0: Έλα, μωρέ, τι να κάνουν και τα παιδάκια τώρα και οι οικογένειες.
1: Μα κοίταξε, δεν είναι όλα τα εστιατόρια adults. Κοίταξε, ο κάθε επιχειρηματίας ποντάρει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και καλά κάνουν. Υπάρχουν, ας πούμε, πολλά εστιατόρια και εδώ στο Ηράκλειο που έχουν παιδότοπους και φιλοξενούν πάρα πολύ όμορφα οικογένειες με μικρά παιδιά που πάνε και τα προτιμάνε και καλά κάνουν. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι λίγο πονοκέφαλο.
1: Αλλά υπάρχουν, καλό είναι να υπάρχουν και εστιατόρια που δεν λέμε απαγορεύονται τα παιδιά, αλλά δεν θα έχει φασαρία από παιδάκια, ρε παιδί μου, για κάποιου που θέλουν να συζητήσουν. Φαντάζομαι τώρα να πα σε ένα εστιατόριο να θέλει να μιλήσει με έναν συνάδελφό σου για κάτι πολύ σοβαρό. Και να τρέχουν τα παιδάκια δίπλα σου. Δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Δεν είναι όμω όταν, α πούμε, δεν έχει παιδότοπο ένα μέρο. Θα υπάρχουν και λιγότερα παιδιά. Είναι και λογικό. Εάν τώρα μια οικογένεια δίπλα έχει και τα παιδιά, τι να τα κάνει τα παιδιά, δηλαδή, πια
1: να τα
0: κλειδώσει το αμπάρι.
1: Βρε, παιδί μου, δεν είπα αυτό. Αλλά αν έχει ένα ωραίο σημαντικό meeting και πρέπει να το τελειώσει.
0: Αν έχει ένα ωραίο σημαντικό meeting, θα πας σε ένα χώρο που σίγουρα δεν θα έχει παιδιά.
1: Ένα εστιατόριο άτομο.
0: Θα είναι έτσι διαμορφωμένο.
1: Ναι, διαμορφωμένο, έτσι αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ανισόπεδη δίσκο έρχονται τώρα εδώ με την.
0: Αγαπήστε και τα παιδιά των δίπλα όμω, μην είστε μορμόριδε.
1: Πάμε πάρα πολύ με την ανισόπεδη Μαρία εδώ.

0: δίσκο.
1: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
2: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
1: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
2: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
2: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
1: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: Love Radio Crete 102,8. Queen, ακούσαμε μόλις τώρα και το αγαπημένο μας Radio Gaga, που το στίχο του μπορείτε να το βρείτε και γραμμένο εδώ. Εντυχισμένο στίχο θα μπορούσα να πω.
1: Πάνω
0: στο Love Cafe μέσα μπορείτε να το βρείτε. Ετοιμάζω και μια έκπληξη εκεί, σιγά σιγά θα την καταφέρω.
1: Τι εννοείς? Πού ετοιμάζεις έκπληξη
0: εδώ,
1: στο Love Cafe?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα κάνεις στον τοίχο?
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν ξέρεις τι μαντινάδα.
0: Δεν θα σου πω, τι. Για πες.
1: Από την πόρτα σου περνώ. Βήχω και ξέρω βήχω.
0: Σταμάτα, όχι.
1: Και αν δεν με ανοίξεις να σε δω.
0: Πίνω καφέ και βήχω ξανά.
1: Τον τοίχο.
0: Τον τοίχο.
1: Αυτό. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ξυπνήσαμε λίγο όμορφα. Προ-Παρασκευούλα, Πέμπτη, Love Radio Crete 102,8. Ελάτε και εσείς στο καψί σας τώρα να πούμε την καλημέρα μας και να πιούμε καφεδάκι. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους. Θα συναντήσετε και κίνηση στον δρόμο και από όλα. Φτιάξτε
0: παιδιά, ετοιμάστε.
1: Προχωράμε.
2: Θα έχεις μάθει πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
10: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
12: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
13: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
0: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας μέχρι τις 10.
19: Μέχρι τις 10 λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και έρχεται τώρα ένας υπέροχος Αντώνης Ρέμος που τρέμει λέει, για πάμε να τον ακούσουμε.

0: Αχαχαχ, Lady Gaga και το Runaway. Εδώ έχουμε πεθάνει στο γέλιο με τα δικά μας, με τις γκάφες που κάνουμε όταν είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Εντάξει, παιδιά, γίνεται εδώ χαμός.
1: Κατάλαβες, δεν μπορείς μία φορά να είσαι λίγο.
0: Δεν μπορώ,
1: έτσι πιο ανέμελος.
0: Ναι, ανέμελος. Καλά, μιλάμε, θα ξεχάσει το όνομά της σε λίγο, παιδιά.
1: Τι να κάνω, έχω ηρεμήσει. Η θερμοκρασία είναι καταπληκτική.
0: Σε αυτό το σταθμό δέπι έχω εγώ. Δεν θα μου πάρετε και τη δέπι μου.
1: Να σου πω κάτι, είχα και εγώ, απλά δεν το έβλεπε. Δεν είχα περιθώρια.
0: Ω, παιδιά, δεν είναι δέπι. Αυτή είναι, τι να σου πω. Έχουμε καμιά δέπι γνωστή, διάσημη.
1: Δέσπι να βγαίνει το δέπι.
0: Δέπι Βανδύ έχει. Αυτό έχεις,
1: Δέπι. Αυτό ότι από το δέπι πήγαμε στο δέσπι να Βανδύ, ναι, δεν είναι χαρακτηριστικό του δέπι.
0: Όχι, είναι μεγάλο. Έρχεται λοιπόν το δελτίο του καιρού σήμερα με 24 βαθμού Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 20 ελάχιστη. Βροχούλε περιμένουμε και σήμερα να δούμε πώ θα πάει. Αυτό βέβαια είναι η τελευταία μέρα βροχών από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτό όλο το φαινόμενο περνάει και βλέπουμε σιγά σιγά μια ηλιοφάνεια να ανέρχεται δυναμικά και θα κρατήσει σίγουρα καμιά δεκαριά μέρες.
1: Και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic που από το 1996 έχει λύσεις για να απολαμβάνεις το χώρο σου όπως ακριβώς πρέπει. Με κλιματισμό, μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου προς το γάζι.
0: Και έρχεται τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπε στο αγαπημένο μας.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και για παράδειγμα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 σήμερα 17 Σεπτεμβρίου. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη μέρα, 17 του Σεπτέμβρη, Πέμπτη, διότι σήμερα γεννήθηκε ο μπαμπακούλης μου, σαν σήμερα.
1: Αχ, να τον χαίρεσαι, μπράβο.
0: Και μπορείς να καταλάβεις τώρα τι αδυναμία έχουν οι κόρες στους μπαμπάδες.
1: Αγαπάμε και τη μαμά. Λογικό, βέβαια.
0: Αλλά εντάξει, να τον χαιρόμαστε.
1: Να τον χαίρεστε, γιατί έχεις έναν υπέροχο μπαμπά, να το πούμε και αυτό. Εγώ έχω να λέω για την οικογένειά σου και τους όλα τα παιδιά. Και τα παιδιά και τους μεγάλους, και οι μεγάλοι παιδιά είναι στην οικογένειά σου. Είναι πολύ έτσι
0: ωραίοι τύποι.
1: Αυτό. Και η μαμά και ο παπάς. Τι να κλαίτε καλά, αλήθεια λέω.
0: Τι να του πάρω του μπαμπάκα.
1: Τι να του πάρεις δώρο. Πάρ' του μια αντιρρητηρική από τα Element. Αυτή ήταν επιθετική.
0: Δεν έχει ανάγκη ο μπαμπάκας, έχει ρητήδες
1: έκθεσης. Άλλο αυτό. Αλλά μια αντιρρητηρική όλη την.
0: Σιγά μην βάλει ο πατέρας μου αντιρρητηρική.
1: Πάρ' του ένα ωραίο άρωμα πάρ' του. Όχι από τα Element δεν έχουμε.
0: Δεν βάζει παιδί μου, δεν βάζει.
1: Αρώματα δεν βάζει.
0: Κάνει μπάνιο, είναι παρθένος. Κάνει μπάνιο 5 φορές τη μέρα.
1: After save δεν βάζει.
0: Ελάχιστα.
1: Πάρ' του ένα ωραίο after save.
0: Και δες τώρα πότε γιορτάζει ο μπαμπάκας. Τη μέρα που γιορτάζει ο Αγαθοκλής, πότε γενεθλιάζει βασικά. Ο Αγαθοκλής η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος η Αγάπη, η Ελπίδα η Πίστη και η Σοφία.
1: Τι ωραία ονόματα, μπράβο, όλα μαζί. Έτσι,
0: Αγάπη,
1: έτσι.
0: Ελπίδα, Πίστη, Σοφία.
1: Όλες τις χάρες να τις έχει ο μπαμπάκας. Μπράβο, να το χαιρόμαστε. Και πάμε να ακούσουμε Backstreet Boys τώρα. I want it that way, εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη ακούσαμε και όλα μαγικά, και ξέρω έναν άνθρωπο που μαγικά δεν έχει καταφέρει αυτή την περίοδο να τα χωρέσει όλα. Τι εννοώ? Υπάρχει μια εποχή που έχει ανοίξει ημερολόγιο, τετράδια, σημειώσεις, πρόγραμμα και προσπαθεί να τα χωρέσει όλα. Αυτός είναι ο γονιός του μαθητή, γιατί η σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, ειδικά όταν αρχίζουν να μπαίνουν στο πρόγραμμα και οι στόχοι για τις πανελλαδικές. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη ηλικίου, ενώ υπάρχουν τμήματα για το γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, πρότυπα γυμνάσια, με οργανωμένο πρόγραμμα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία στην πόλη μας: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και με πάρα πολύ γνώση αυτή του Γιάννη του Καπνίδη, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1978, η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Camp David, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Και το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 1940, γεννήθηκε ο τεράστιος Έλληνας ηθοποιός, ο αγαπημένος μας Σωτήρης Μουστάκας. Και σαν σήμερα το 1982, έφυγε από τη ζωή ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με υπέροχη μουσική και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
1: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.

στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Στέλιος Ρόκος και θυμάμαι, ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω του love1028.gr από όπου μα όπου κι αν είστε.
1: Θυμηθείτε το.
0: Και σας έχουν εφαρμογή έξυπνης πολυτροπικής κινητικότητας για το Ηράκλειο, το Heraklion Go.
1: Πολυτροπικής κινητικότητας.
0: Άκου τώρα, θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου σήμερα στις 10 στο περιστήλιο της Λότζια. Προλαβαίνουμε. Άκου τώρα τι είναι αυτό.
1: Και τι κάνει, για πες.
0: Πόσες φορές δεν έχεις ψάξει στο κινητό πώς θα πας πιο γρήγορα από το ένα σημείο του Ηρακλείου στο άλλο?
1: Ναι, σωστά.
0: Υπάρχει εφαρμογή, συνδυάζει λεωφορείο, ταξί, περπάτημα και άλλα μέσα. Σου προτείνει διαδρομές και χρόνους μετακίνησης και θα παρουσιαστεί, όπως καταλαβαίνεις, στη Λότζια με παιχνίδια και δράση μέσα από την εφαρμογή. Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, εσύ βέβαια πού να το ξέρεις,
0: καημένη,
1: αλλά θέλω να ρωτήσω αν συνυπολογίζει, ας πούμε, την κίνηση εκείνη την ώρα, το που βρίσκονται τα ταξί.
0: Υποθέτω πως ναι, διαφορετικά, αφού σου λέει ταξί και λεωφορεία, τι ουσία θα έχει. Αλλιώς τώρα,
1: αλλιώς θα είχαμε την Google, ας πούμε, να το κάναμε.
0: Μπράβο, προφανώς, θα παρουσιαστεί 10 η ώρα να δούμε.
1: Ωραίο, ωραίο, μπράβο, μπράβο, να το ψάξουμε, να το παρακολουθήσουμε.
0: Στην Αθήνα θυμάμαι εγώ φοιτήτρια Γιάννη Καπνίδη μου, όπου υπήρχε, ας πούμε, έβαζες πού είσαι, πού θες να πας και σου έβγαζε με μέσα, έπαιρνες λεωφορεία,
1: τραμ. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Πάρα πολύ βολικό.
1: Και εγώ όταν ήμουν φοιτητή στη Ρώμη είχε βγει τότε. Ήταν πάρα πολύ βολικό. Ήξερε τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο σου. Πολύ καλό. Bruno Mars έρχεται τώρα. I just might. Πάμε να δούμε και εμείς I just might να

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και να δούμε πώς θα πάει η κίνηση στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Στον έρωτα παρανοής ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, και εύχομαι να μην παρανοήσετε και στην κίνηση και να πάνε όλα καλά. Και σήμερα ευτυχώς, αν είστε σε ένα καλό αυτοκίνητο μέσα, όπως είναι το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën, ένα αυτοκίνητο πόλης που πραγματικά γράφει ιστορία και με το πόσο αθόρυβο είναι, το πόσο μοντέρνο είναι το χαρακτήρα των SUV που έχει, τη σχεδίαση και την υπογραφή άνεση της Citroën, τότε σίγουρα τα νεύρα, παρόλη την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, θα είναι πολύ πολύ σε καλύτερη κατάσταση. Το όφελος από την αγορά του ηλεκτροκίνητου EC3 φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Σούπερ οικονομικά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, το ενδιαφέρον για αυτά αυξάνεται δυναμικά. Η Citroën ήρθε να δώσει τη δική της απάντηση, γιατί το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ και είναι στη Citroën, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Ένα τηλέφωνο στο 2810-315-800. Θα μπορέσετε να κλείσετε εκεί το test drive το δικό σας, να δείτε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση και κομψότητα σε ένα αυτοκίνητο. Και πάμε τώρα να πάρουμε το EC3 μας, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και 62 μαρτύρων ήδη ξεκινάει και φουσκώνει με κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που ήδη είναι σούπερ γεμάτος. Αν μπορείτε να αποφύγετε, παιδιά, την περιοχή εκείνη, κάντε το. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παράδρομοι, αλλά προσπαθήστε το. Και στην Κνωσού στο κυκλικό έχει ήδη αρχίσει και πίζει η κίνηση πάρα πολύ. Είσοδο στο Ηράκλειο θα δυσκολέψει σε λίγη ώρα. Από ό,τι φαίνεται, τα σχολεία έχουν ανοίξει, έχει βροχή και είναι κλασικό Ηρακλειάκι σε τέτοιες περιπτώσεις. Διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Κίνηση και εκεί, ειδικά επάνω στην Ικάρου, αν πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Στον οποίο, στο σημείο εκείνο που στρίβουμε προς βιομηχανική, επάνω στο ΠΟΚ έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Όπως κάθε πρωί, όσοι θέλουν να στρίψουν προς τα νότια, αντιμετωπίζουν αυτή την καθυστέρηση. 6956-64-10-20. Στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Πλατάκης. Με τις ίδιες ή
7: χαμηλότερες με το 2023.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία.

0: 210-250-50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης και η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη ανέβασε λίγο πυρετούλη για να δούμε, παιδιά, πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Να τις ευχηθούμε περαστικά. Απομακρύνθηκε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ να δούμε πώς θα πάει η εκπομπή σήμερα. Να σας πω ότι το κορίτσι είχε πάρα πολύ κούραση τις τελευταίες μέρες. Ήταν αλλεπάλληλη η γάμη που έπρεπε να παρουσιαστεί, να το ξέρετε. Ξενύχτησε, διασκέδασε. Ευτυχώς τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι της ανέβηκε ο πυρετός από την πολλή διασκέδαση. Και αυτό είναι πολύ πολύ καλό.

Βροχερό το ξεκίνημα σήμερα στο Ηράκλειο. Ο καιρός είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες που κατά τόπους μπορεί να είναι και αρκετά έντονες. Στις πρωινές ώρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επομένως, αν βγαίνετε το πρωί, πάρτε οπωσδήποτε ομπρέλα και όσοι οδηγείτε, προσοχή στους δρόμους, γιατί μετά από τόσες μέρες ξηρασίας η άσφαλτος είναι αρκετά γλιστερή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μην γίνει η βροχούλα και το πρωτοβρόχι του Σεπτεμβρίου η χαρά του Λαμαρίνατζη. Έτσι και ντούκου ντούκου τα αυτοκίνητα και τζαλακώνουμε τις Λαμαρίνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η καλή είδηση είναι ότι το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία υποχώρησε αισθητά, το έχουμε καταλάβει, και η βραδινή θερμοκρασία. Σήμερα θα έχουμε 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, 18 με 20 το βράδυ. Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά, αλλά εντάξει, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε βελτίωση. Θα φυσήξει λίγο παραπάνω σήμερα σε σχέση με χτες, 4 με 6 μποφόρ. Προσοχή πολύ λοιπόν στις βροχούλες σήμερα, να κρατάτε ομπρελίτσα, να μην βραχείτε, και μαζί μας όπως πάντα είναι η Climatologic που από το 1996 βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε για να δείτε τη δουλειά τους για αντλίες θερμότητας, για ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικό κλιματισμό. Θα μπείτε επίσης, μπορείτε να πάτε να δείτε τη δουλειά τους από κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και εμείς τώρα εδώ πω έχουμε κάτι χίλια από τον Νίκο Απέρχη, τα οποία έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα να σας πούμε. Αύξηση τιμών από ό,τι φαίνεται προβλέπεται στα τσιγάρα. Έχουμε να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και τα τραγούδια του που έχουν γίνει παγκόσμιο τρέντ από ό,τι φαίνεται μετά το τελευταίο λυπηρό γεγονός. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο τον Απέρχη και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το AI που έχει αρχίσει και προκαλεί φόβο ακόμα και στο Hollywood. Και πώς να μην προκαλέσει, αφού έχουμε την Tilly Norwood, την καινούργια ψηφιακά κατασκευασμένη ηθοποιό, η οποία μάλιστα έδωσε και συνέντευξη στο NBC και απάντησε στις επικρίσεις. Και κάπου εδώ το Hollywood βρίσκεται μπροστά σε ένα καινούργιο ερώτημα: τι θα γίνει με την τεχνολογία, θα δημιουργεί έναν ηθοποιό και τελικά το ρόλο θα το γράφει άνθρωπος και θα το παίζει ο ηλεκτρονικός ηθοποιός. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ πάντως να σας πω τη δική μου προσωπική έτσι, αλήθεια και άποψη: δεν το φοβάμαι το AI και δεν το φοβάμαι γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητά του, στην ικανότητά του να κάνει πράγματα που ποτέ καμία μηχανή δεν θα μπορέσει να κάνει. Όσο και αν ορισμένοι λένε ναι, αλλά αναπτύσσεται, μαθαίνει, κάνει και δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς να μην αναπτύσσεται, πείτε μου εσείς, όταν βγαίνουμε 24 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ποιότητα των μαθητών μας. Πώς να μην αναπτυχθεί το AI, πώς να μην είναι καλύτερο, όταν τα παιδιά τα δικά μας έρχονται 24 στην ικανότητα αντίληψης ενός κειμένου. Να διαβάσουν δηλαδή μία παράγραφο και να σου πούνε τι κατάλαβαν από αυτή. Και έρχονται 24 τα Ελληνάκια στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται ότι το AI θα είναι πιο έξυπνο και θα κάνει περισσότερα πράγματα, γιατί τα δικά μας δεν προσπάθησαν αρκετά ή το σύστημα της παιδείας δεν ήταν τόσο καλό. Γι' αυτό το λόγο λέω και κάθε μέρα συστήνω, πραγματικά ανεπιφύλακτα το συστήνω, το παιδί σας, αν θέλετε να έχει σωστή προετοιμασία για το σχολείο, κατάλληλη καθοδήγηση, φροντιστήρια, διακρότημα. Η βοήθεια με το σχολείο πρέπει να πηγαίνουν μαζί από την Α Λυκείου, εκεί με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, έως και την Τρίτη Λυκείου με εντατικά τμήματα και έγκυρη κάλυψη της ύλης, βοηθούν τα παιδιά επί της ουσίας. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ επίσης στο διακρότημα όλων των ιδιοκτητών, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές διακρότημα. Σε τρία σημεία θα βρείτε τα φροντιστήρια διακρότημα: Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στη Λεωφόρο Κνωσού 210 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 58. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε με ωραία μουσική εδώ, με Έλλη Κοκκίνου και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω.

0: Λαβρίντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε την Έλλη Κοκκίνου και τον Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω και πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο πόλης που τα έχει όλα. Το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Φέρνει τη νέα εποχή η Citroën στην ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ. Με όφελος 5.600 ευρώ από την αγορά του αυτοκίνητου και τιμή εκκίνησης μόλις 17.900 ευρώ για την Urban Range έκδοση. 28-13-15-800 είναι ο αριθμός για να πάρετε στην Citroën Veneris ένα τηλέφωνο και να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και είναι όλα στα κόκκινα από ό,τι φαίνεται. 62 Μαρτύρων στο κυκλικό έχει σχηματίσει πάρα πολύ ουρά και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και στους κόμβους στη Γιώφυρο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Εκεί οι δρόμοι είναι αρκετά πυγμένοι με αυτοκίνητα. Η Κνωσού είναι μια τεράστια κόκκινη γραμμή. Ξεκινάει σχεδόν λίγο πιο κάτω από το Βενιζέλιο στο κυκλικό στην Ανδρέα Ναθένα και συνεχίζεται σε όλη την Κνωσού η κίνηση μέχρι και την είσοδο του Ηρακλείου. Οπότε πολύ, πολύ προσοχή εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ουλοφ Πάλμε, το ίδιο συμβαίνει και στη Χαριλάου Τρικούπη από πλατεία Κύπρου μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Φυσικά και η Κάρο έχει τα προβλήματά της, πάρα πολύ κίνηση. Προσοχή, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, επιλέξτε τον ΒΟΑΚ για να φτάσετε πιο γρήγορα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
8: Nenas Academy.
7: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα.

0: στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο! Πού είναι?
0: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ πέρα ότι προβλέπονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά αυξήσεις ακόμα περισσότερες στον καπνό. Και αυτό είναι κάτι που εμένα, αν με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ επιδοφόρο να το κόψετε, να ησυχάσουμε. Εγώ το λέω και θα το ξαναλέω. Κάνει κακό στην υγεία, κάνει κακό στην καθημερινότητά μας. Χάνει χρόνο ο κόσμος με αυτό το πράγμα. Και φυσικά είναι ένα, πώς να το πω, μια συνήθεια που κολλάει το μυαλό σου. Εκεί δεν μπορείς να ζήσεις και να απολαύσεις τη ζωή. Πρέπει πάντα όταν είσαι σε παρέα να είσαι σε συγκεκριμένο τραπέζι, στο εστιατόριο ή στο μαγαζί που θα πας, να είσαι έξω, να μπορείς να καπνίζεις, να μπορείς να βγαίνεις. Όλο αυτό σου χαλάει την καθημερινότητα. Στη Γερμανία λοιπόν θα αυξηθούν κι άλλο από ό,τι φαίνεται οι τιμές. 11,78 ευρώ προβλέπεται να ανέβει μέχρι το 2030. Εγώ στο Παρίσι που είχα πάει πάντως έβλεπα 15 ευρώ ανεξαρτήτως μάρκας. 15 ευρώ το πακέτο έκανε. Οπότε εκεί είχαν λύσει το πρόβλημά τους, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Οι Γάλλοι είπαν 15 ευρώ και σε όποιον αρέσει. Δεν ξέρω αν μειώθηκε ή αν αυξήθηκε. Βέβαια, να πούμε ότι οι τοπικοί επιχειρηματίες φοβούνται ότι ο κόσμος θα στραφεί περισσότερο στη μαύρη αγορά και περισσότερο έτσι στις αγορές από το εξωτερικό. Και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και όχι ότι τελικά θα κοπεί το κάπνισμα από τους καταναλωτές. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε στη Γερμανία, θα πηγαίνουμε και το ένα πακέτο τσιγάρα θα κοστίζει περισσότερο από ένα κιλό λουκάνικα. Να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Και εδώ στην Ελλάδα, πάντως, αν με ρωτάτε, έχουν αυξηθεί τα πάντα, τα τσιγάρα εκεί, φτηνά. Δηλαδή, ναι, δεν θα έχουμε να φάμε στο τέλος, αλλά το κάπνισμα, κάπνισμα. Αν με ρωτάτε, αν θέλει να αυξήσει το κράτος τα έξοδά του, εκεί πρέπει να πάει. Το ξέρω ότι γίνομαι κακός, ορισμένοι δεν θα με χωνεύετε τώρα. Αλλά, παιδιά, εντάξει, είναι πολύ κακή συνήθεια, επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία. Σας το λέω, προσέξτε πάρα πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται τώρα, μόνος μου.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
1: Για πες.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε smoothies αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά snack για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
0: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
1: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
0: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
1: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Crete's 102,8.
0: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
1: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
0: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Crete's 102,8. Love.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και για τους μαθητές που θέλουν να βάλουν γερά θεμέλια για το μέλλον τους, η σωστή προετοιμασία ξεκινά από νωρίς. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά ήδη από την πρώτη ηλικίου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη ηλικίου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψης. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία στην πόλη, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα ολόκληρη αντιδράσεων για το αν μπορούμε να επεμβαίνουμε στην τέχνη και στους καλλιτέχνες και το τι μπορούν να λένε οι καλλιτέχνες ή όχι. Και φυσικά μιλάω για τον καλλιτέχνη, τον ράπερ, τον Michael Moore, που έγινε χαμός με τις δηλώσεις που έκανε υπέρ της Παλαιστίνης πάνω στη σκηνή. Συνοδεύει τον Ed Sheeran, μεγάλος καλλιτέχνης και ο Ed Sheeran δεν το συζητάμε, το συνοδεύει στις συναυλίες του και επομένως ο Michael Moore μετά από τις φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις του απομακρύνθηκε από το tour του Ed Sheeran. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Εμένα η άποψή μου πάντα είναι, ανεξάρτητα από το αν μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε αυτό που είπε ο Michael Moore και πήρε τη θέση και το μέρος των Παλαιστινίων, μην πειράζετε τους καλλιτέχνες. Αφήστε τους να εκφραστούν. Από τότε που η ανθρωπότητα άρχισε να προσπαθεί να ελέγξει το τι λέει η τέχνη, τι λένε οι καλλιτέχνες, πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Να υπάρχουν φωνές. Οι καλλιτέχνες έχουν διαφορετικές γορδές, διαφορετική ευαισθησία, διαφορετικές έτσι, αφού γκράζονται με άλλο τρόπο τον κόσμο μας. Επομένως, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να τους ακούμε. Μπορούμε να πούμε αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε και εμάς αυτό που είπαν, αλλά να τους αφήνουμε να εκφράζονται. Η τέχνη είναι μορφή ελευθερίας. Αυτό είναι το ωραίο στη δική μας την κοινωνία. Ό,τι και να λένε, δεν πειράζει. Και τώρα πάμε να ακούσουμε εμείς δυνατά μια τεράστια αγάπη μου, την Αναβίση, και ένα τραγούδι που το έχω τραγουδήσει άπειρα αυτό το καλοκαίρι. Το Αιγαίο. Δυνατά το θέλω στα ραδιοφωνά σας.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Χαμένα είναι επίσης και όλα εκείνα τα χρόνια που χάνατε και ψάχνατε το κατάλληλο ηλεκτροκίνητο, αυτοκίνητο για να κάνετε οικονομία και να μετακινήσετε μέσα στην πόλη, γιατί η Citroën το είχε έτοιμο, απλά δεν το ξέρατε. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, σούπερ οικονομία, το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën τα έχει όλα. Με ένα τηλεφώνημα στο 2813-15800 μπορείτε να κλείσετε το δικό σας test drive και να το απολαύσετε και να δείτε τι εννοούμε πραγματικά. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Δύσκολα τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων, πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Ξεκινάει από ό,τι φαίνεται από την Παύλου Μελά προς την έξοδο και σχηματίζεται φυσικά εκεί στο τελικό το κυκλικό. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ανέτοχο, στο πάρα πολύ κίνηση που όμως πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Στη Λεωφόρο Ιωνία στην κάθοδο θα συναντήσετε επίσης κίνηση. Στο κέντρο βλέπω εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη διασταύρωση με Δημοκρατία, αρκετή κίνηση. Κνωσού δεν το συζητάμε, τεράστια η ουρά που σχηματίζει το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά και δρόμος προς αεροδρόμιο έχει πολύ. Πολύ ταλαιπωρία, ειδικά στη διασταύρωση Στέλιου, Καζαντζίδη και Ικάρου. Προσοχή εκεί στο φανάρι.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο, 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο, 2810-25-3000.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Εδώ άλλη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είναι λίγο μετά τις 9. Τώρα μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ δυνατό τώρα αμέσως. Και ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον έκπτωτο άγγελό του που παίζει τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται κι άλλα νέα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για διάφορα προβληματάκια που έχει έτσι η πόλη μας, όπως οι διακοπές του ρεύματος.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

Το ξέρετε ότι υπάρχει βίντεο που τραγουδώ αυτό το τραγούδι του Σάκη Ρουβάτου ξανά στο Instagram μου, έτσι. Δεν θέλετε να το ζήσετε, αλλά εάν θέλετε να το ζήσετε και τόσο πολύ επιμένετε πια, μπορείτε να μπείτε στο Just Capnidi στο Instagram, αυτό είναι το προφίλ μου, και να το ψάξετε να το δείτε εκεί. Ήταν σε μια εκδήλωση του Οδύου, είναι στα τελευταία, έτσι. Είναι τα διαμαντάκια. Αυτά που ξέρεις, τα κάνεις μια φορά και μετά λες Παναγία μου, να μην το δει κανείς άνθρωπος. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μαζί μας, όπως πάντα, η Climatologic. Από το 1996 στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε και εκεί θα βρείτε ό,τι έχει να κάνει με αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες. Και φυσικά μπορείτε να πάτε από κοντά στο νέο τους κατάστημα στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Το τηλέφωνο τους είναι 2810-254-222. Climatologic, και λύνονται όλα τα προβλήματα με το κλίμα και στο γραφείο και στο σπίτι. Βροχερά ξεκίνησε σήμερα η μέρα στο Ηράκλειο. Ο καιρός είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες που κατά τόπους μπορεί να είναι και αρκετά έντονες, ειδικά τις πρωινές ώρες που περάσαν το είδαμε. Αυτό τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να ξέρετε να ανοίγει ο καιρός. Προσοχή στην άσφαλτο, είναι αρκετά γλιστερή ακόμα και αν έχουμε δύο ημέρες βροχή, δεν έχει ξεπληθεί 100%. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι η μέγιστη σήμερα στο Ηράκλειο, 18 με 20 η ελάχιστη. Ό,τι πρέπει λοιπόν για να έχουμε μια δροσερή μέρα, και αφού αρχίσει και υποχωρεί και η βροχή, θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε και τις βολτούλες μας. Και τώρα φυσικά έρχεται εδώ ένα τραγούδι που όποσες φορές και να το ακούσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, το Love Radio Κρήτης 102,8, δεν το χορταίνουμε. Βάλτε το δυνατά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Πηγαίνει και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

Θερμή παράκληση από εμένα, τον μικρούλι και ταπεινό το Γιάννη τον Καπνίδη. Προσέξτε λίγο παραπάνω την Κρήτη μας. Δεν γίνεται το 2026. Είμαστε σε πληθυσμό, τώρα το έβλεπα, η πέμπτη περιφέρεια στην Ελλάδα. Πέμπτη περιφέρεια στην Ελλάδα είμαστε σε πληθυσμό. Το τι προσφέρει η Κρήτη στο ΑΕΠ της χώρας με τον τουρισμό δεν θα το συζητήσουμε. Και φυσικά και βιοτεχνίες υπάρχουν και βιομηχανίες και αγροτικά προϊόντα και λάδι και. Το τι προσφέρει λοιπόν η Κρήτη κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να την προσέξουμε λίγο παραπάνω για να φτιάξουμε δρόμους, για να φτιάξουμε, να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά μιλάμε, να έχουμε νερό, μιλάμε για πολύ βασικά πράγματα για μία περιφέρεια με τόσο πολύ πληθυσμό και τόσο μεγάλη προσφορά στην οικονομία της χώρας και πάλι δεν τα έχουμε. Και φυσικά όλο αυτό το ξέσπασμα του κόσμου και δικό μου είναι για αυτές τις διακοπές ρεύματος. Συνδεθήκαμε με την κεντρική Ελλάδα, με την υπηρετική Ελλάδα, με το καλώδιο και κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το Μαλεβίζει, εντάξει, το συζητάμε. Οι άνθρωποι τόσες πολύ ωραίες και πολλές διακοπές ρεύματος δεν μπορεί να το. Δεν υπάρχει δικαιολογία πια, γιατί το ξαναλέω, είμαστε στο 2026. Δεν είμαστε μια τυχαία περιφέρεια, δεν είμαστε παραμεθόριος εδώ στην Κρήτη και παρόλα αυτά, από λόγους που πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει κάποια στιγμή, είμαστε χωρίς δρόμους, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, κάθε τόσο. Και δεν μιλάω για τους τοπικούς άρχοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Μιλάω για πιο κεντρικά σημεία διακυβέρνησης. Λίγο προσέξτε μας. Δεν είμαστε για να είμαστε εκεί που μας έχετε. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, η αγάπη πονάει, μας τραγουδάει εδώ η Ισπανού η Μαρίνα. Την αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ. Και ας πονάει αυτό. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχει να κάνει με τον τόπο μας και όταν έχει να κάνει με την Κρήτη, επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτό το νησί, εγώ δεν είμαι 100% από εδώ, μισός έχω καταγωγή από το Μαλεβίζι και μεγάλωσα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, ερχόμουν εδώ μόνο τα καλοκαίρια στην Κρήτη, τώρα είμαι, την τελευταία δεκαετία είμαι μόνιμα εδώ, αγαπώ πάρα πολύ αυτό τον τόπο και τους ανθρώπους του, πιστεύω ότι αξίζουμε πολύ καλύτερα.

0: Πονάει αγάπη λοιπόν, ακούσαμε από Μαρίνα Σπανού και μήπως πάμε να πάρουμε κάτι που το αγαπάμε αλλά δεν μας πονάει, αντιθέτως μας προσφέρει τα καλύτερα και δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 που θα το βρούμε στη Citroën Veneris, εκεί το έχουν έτοιμο για εμάς, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο 28 13 15 800, να κάνουμε ένα test drive και να δούμε τι θα πει. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën, το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη, πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει ως και τις 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του αυτοκινήτου. Η έκδοση Urban Range, ένα αυτοκίνητο πόλης που θα το απολαύσετε, πραγματικά κοστίζει 17.900 ευρώ. Ξεκινάει από 17.900 ευρώ. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε τώρα αυτό το ηλεκτροκίνητο, το EC3 από τη Citroën Veneris, και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και 62 Μαρτίνων συνεχίζει να έχει κίνηση, σχηματίζεται στο κυκλικό της πολύ καλύτερα, θα το πω όμως, σε σχέση με μισή ώρα πριν. Απλά εάν φεύγετε από το Ηράκλειο, εκεί στο κυκλικό λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Λεωφόρος Κνωσού συνεχίζει να έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπου έχει κυκλικό γενικά εκεί στον Άγιο Ιωάννη και παραπάνω όμως, και μέχρι το Βενιζέλιο νοσοκομείο θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Βλέπω περίεργη κατάσταση και στην Ικάρου, στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη, εκεί στο φανάρι σχηματίζονται ουρές. Οπότε προσοχή, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ για να είστε στην ώρα σας, στην πτήση σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρα εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Η φωνή του όμως συνεχίζει να ακούγεται όλο και πιο δυνατά, ακόμα και έξω από την Ελλάδα. Τα τραγούδια του γνώρισαν τεράστια άνοδο στις ακροάσεις μετά το θάνατό του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Spotify της Ελλάδας, που οι ώρες μικρές βρέθηκαν στο νούμερο 1, το Ανήκω σε μένα στο νούμερο 3, το Σάββατο στο νούμερο 13, οι ώρες μικρές και εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 είναι στο νούμερο 1. Η έκπληξη όμως έρχεται από τα παγκόσμια τσάρτ στην κατάταξη καλλιτεχνών του Νόρμπ. Ο Μαζωνάκης βρίσκεται στο νούμερο 40 με 806 βαθμούς ανάμεσα σε ονόματα που δεν θα το πιστεύετε. Έτσι, 40, η νούμερο 40 είναι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, στο 38 είναι η Billie Eilish. Έτσι, ο Kanye, βλέπω εδώ πέρα ονόματα, Kanye West, πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Ένας καλλιτέχνης που ήταν βαθιά ελληνικός, τώρα τελικά αποδεικνύεται η μουσική του ότι κατακτά όλο τον κόσμο. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο δυνατά αντίο που μπορεί να πάρει ένας τραγουδιστής και έτσι να, τι να πω, δείχνει όλος ο κόσμος την αγάπη του σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όσο περνάνε οι μέρες, ακούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε στο πόσο πολύ είχε βοηθήσει κόσμο ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, ο Ιερώνυμος, έκανε αναφορές στο πόσο φιλάνθρωπος ήταν, μια μεγάλη ψυχή. Και το Λαβρίδιο Κρήτης τον αγαπούσε και τον αγαπάει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χωρίς Αναπνοή.

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου Καπνίδη μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
0: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
1: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
0: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
0: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
1: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και από ό,τι φαίνεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της γείτονος πλήττονται από αμορφωσιά και από μιζέρια. Δεν έχουν από κάτι άλλο. Γείτονας μας είναι η Τουρκία, σε αυτούς αναφέρομαι όταν έχω τέτοια ωραία επίθετα. Και όχι στον απλό τον κόσμο που ευτυχώς δεν ακούει όλες αυτές χαζομάρες που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται λοιπόν μια καμπάνια, ειδικά από τη Μιλιέτ, αγαπημένη εφημερίδα για Μιλιέτ, δεν το συζητάμε, που λέει ότι 2 εκατομμύρια Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα την περασμένη χρονιά και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, γιατί η Ελλάδα είναι εχθρός, θα κάνει αμυντικές δαπάνες και μην τους δίνεται χρήματα κτλ. Ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν να ταξιδεύουν, που έρχονται στην Ελλάδα, που απολαμβάνουν τις διακοπές τους, όπως και εμείς οι Έλληνες πηγαίνουμε στην Τουρκία και απολαμβάνουμε τις διακοπές, τα αξιοθέατα, τη φυσική ομορφιά και όλα αυτά. Το ίδιο και οι Τούρκοι, και ειδικά αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα τι γίνεται με τους Τούρκους επισκέπτες, είναι πραγματικά πάρα πολλοί, έρχονται και βλέπουν και δικά τους μνημεία. Η Καβάλα, από την οποία κατάγομαι για παράδειγμα, έχει εκεί το σπίτι του Αιγύπτιου κυβερνήτη επί τουρκοκρατίας του Μοχάμεντ Αλί, το οποίο υπάρχει ακόμα κανονικά, το στηρίζουμε, το προσέχουμε, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπήρχε τουρκοκρατία στην περιοχή και έρχονται πάρα πολλοί Τούρκοι και βλέπουν και υπάρχει και άγαλμα του Μοχάμεντ Αλί, του κυβερνήτη, τότε κυβερνήτη της Καβάλας. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα που έρχονται και τα απολαμβάνουν. Είναι θέμα λοιπόν μόρφωσης, είναι θέμα του να ξέρεις πώς να αντιμετωπίζεις όλη αυτή την επίθεση της μιζέριας. Και φυσικά, αν θέλετε και εσείς μόρφωση για τα παιδιά σας, η απάντηση είναι μία. Διακρότημα, φροντιστήρια διακρότημα στο κέντρο, στο Ηράκλειο. Με συγχωρείτε, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις εκεί είναι οργανωμένη υπόθεση και όχι ένα πασάλιμα που γίνεται γρήγορα-γρήγορα. Ξεκινά από την πρώτη λυκείου. Τα τμήματα είναι, ο κύκλος σπουδών είναι τριετής, τα τμήματα είναι ολιγομελή, επομένως όλα γίνονται πολύ πολύ προσεκτικά. 3 σημεία διακρότημα στο Ηράκλειο, λεωφόρος Γνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Γνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη μας Άννα Βύση στο «Είναι αστείο».

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η πανέμορφη, η πανέξυπνη, απαστράπτουσα τις επόμενες ώρες. Γιατί η δικιά μας η ώρα έχει απαστράπτουσα τη Μαρία Τηλιαδάκη που μας ανέβασε.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Ένα τούλι πήρε τούλι, μας ανέβασε πρωί-πρωί, απότομα. Και έφυγε φυσικά, ήταν άρχισε να σαλίζεται τέτοιο. Καλά είναι, μην ανησυχείτε, μια χαρά, αλλά μας άφησε στα κρύα του λουτρού εμένα εδώ, αλλά συνέχισα κανονικά.
1: Βιταμίνες τώρα. Το... Έλα να σου πω, τώρα δεν είναι η εποχή των ιώσεων και όλων αυτών.
0: Βέβαια.
1: Αυτή δεν είναι με τα σχολεία μαζί.
0: Η αλλαγή σεζόν πάντα, η αλλαγή θερμοκρασία. Αυτή η εποχή, συγγνώμη να το πω σωστά. Ναι. Η αλλαγή εποχή είναι και τώρα με τα σχολεία θα μας κουβαλήσουν και τα μικρά μας από τα σχολεία. Ω, Παναγία.
1: Εντάξει, προσέχουμε, παίρνουμε τις βιταμίνες μας, πίνουμε το νεράκι μας,
0: βέβαια,
1: που το ξεχνάμε.
0: Νερό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και τα νεύρα μας πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά αν έχουμε ένα ωραίο ηλεκτροκίνητο αθόρυβο όπως το Citroën EC3 που παίρνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και είναι και ευάερο και ευήλιο σαν διαμέρισμα. Αυτό θα σας πω μόνο. Πηγαίνετε να το δείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, κλείστε ένα test drive να δείτε πόσο άνετο αυτοκίνητο πόλης θα πάρετε και ηλεκτροκίνητα, σούπερ οικονομία, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, τα έχει όλα. 28 13 15 800, εκεί κλείνετε το ραντεβού σας για να κάνετε το δικό σας test drive στο Citroën EC3 και εμείς πάμε τώρα να το πάρουμε, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου με μια γρήγορη βόλτα.
2: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται 62 μαρτύρων ακόμα δεινοπαθεί. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη συνεχίζεται η κίνηση και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου γίνεται το αδιαχώρητο. Είτε πηγαίνετε προς λιμάνι, είτε πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, θα ταλαιπωρηθείτε. Κατά τα άλλα, η κίνηση συνεχίζεται και στο κέντρο της πόλης σε διάφορα σημεία όπως τη Βασιλείου Σμπόκου, όπως τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως την Αβέροφ. Εκεί θα οπλιστείτε με λίγο υπομονή. Εγώ σας χαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη, το όμορφο το κορίτσι μας. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο καψί σας Astoria. Του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο καψί σας Astoria. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Astoria, πεζοδοχείο.

Ξεκινάμε την τρίωρη μουσική παρέα μας, έτσι πάρα πολύ δυναμικά και χορευτικά. Γιατί η σημερινή Πέμπτη νομίζω ότι έχει και κάτι λίγο από Παρασκευή. Ο ήλιος έχει βγει πια έτσι στο Ηράκλειο και μας έχει γεμίσει χαμόγελα. Και εμείς συνεχίζουμε με Μύρωνα Στρατή και πάνω απ' όλα.

The Weeknd και Sacrifice. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα έχει γιορτή μία ολόκληρη παρέα ονομάτων που μόνο οι έννοιες τους αρκούν για να μας φτιάξουν τη διάθεση. Γιορτάζουν λοιπόν η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα και η Πίστη. Και βέβαια σήμερα έχω και εγώ δύο πολύ ξεχωριστές Σοφίες να ευχηθώ. Τη δική μου Θεία Σοφία, που για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από Θεία, είναι σαν δεύτερη μαμά, ένας άνθρωπος που αγαπώ βαθιά και που ξέρω ότι είναι πάντα εκεί και είμαι πάντα ευγνώμων, και τη Σοφία, τη μαμά της φίλης μου, της Φένιας, που αγαπώ πολύ επίσης και που έχει γίνει και εκείνη ένας πολύ πολύ δικός μου άνθρωπος. Χρόνια πολλά λοιπόν στις δύο μου Σοφίες, αλλά και σε όλες τις Σοφίες, τις Αγάπες, τις Ελπίδες και τις Πίστες του κόσμου, να είστε πάντα γεμάτες από αυτά ακριβώς που λέει και το όνομά σας. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με Δανάη κι άλλο.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: χώμα.
1: Στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Το πρωί τα ξημερώματα είχαμε και τις βροντούλες μας, βροχούλες. Υπήρχε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή έχει βγει ο ήλιος και από ό,τι βλέπω εδώ στην πρόγνωση θα συνεχίσει έτσι. Θα είναι λίγο συνεπιασμένα, λίγο ήλιος. Αλλά δεν βλέπω κάποια βροχή και ούτε για αύριο. Προς στιγμή δεν βλέπω κάποια βροχή, αλλά θα τα πούμε αυτά αργότερα. Να πούμε ότι από το 1996 μέχρι σήμερα, όταν μιλάμε για κλιματισμό και σύγχρονες λύσεις θέρμανσης, υπάρχει ένα όνομα που έχει συνδεθεί με την εμπειρία και την αξιοπιστία. Και δεν είναι άλλο από την εταιρεία Climatologic. Εκεί θα βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε ερωτικά με Σακύρα και Underneath Your Clothes.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Πληροφορίες στο 6947-561898.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Γιάννης Ρέμος και Δευτέρα. Και κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους μπορεί να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Από τις 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως τις 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί θα βρείτε παιχνίδια, βιβλία, διακοσμητικά, κοσμήματα, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους. Ενώ κάθε αγορά, εδώ είναι τώρα το ωραίο, κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Να πούμε ότι αυτό το φιλανθρωπικό παζάρι θα το βρίσκεται καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Πολύ όμορφη ενέργεια, πολύ όμορφη πράξη.

Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

Έλενα Βύση και Νίκος Καρβέλλας, εμείς εδώ στο Λαύρο Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μια ώρα ύπνο θα κερδίσουμε, αλλά θα χάσουμε λίγο από το απογευματινό φως. Η χειμερινή ώρα λοιπόν έρχεται φέτος λίγο νωρίτερα από άλλες χρονιές, να σημειώσω, αφού η αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Στις 3 λοιπόν τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 2. Με άλλα λόγια, κοιμόμαστε μία ώρα παραπάνω. Αυτό μας αρέσει, δεν θα διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό σίγουρα. Η 25 Οκτωβρίου λοιπόν είναι μάλιστα η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για τη χειμερινή ώρα, αφού πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του μήνα. Το πρωινό λοιπόν θα φωτίζει νωρίτερα, αλλά το απόγευμα θα σκοτεινιάζει πιο γρήγορα. Εμένα αυτό, να ξέρετε, λίγο με ενοχλεί, θα σας πω γιατί εγώ με το που πέσει το φως μπαίνω σε ένα mode μετά, έτσι, χαλάρωσης και λίγο μετά ύπνου, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, ένα χειμερινό mood, έτσι θα το πω. Πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Townsend Die.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι σίγουρη ότι έχετε δει αυτό το νέο trend με το AI, είναι και πολλά τα trend τώρα με το AI. Ανεβάζεις λοιπόν μια σημερινή φωτογραφία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρίσκεσαι στα 80's. Άλλο μαλλί, άλλο ντύσιμο, άλλη εποχή και ξαφνικά κοιτάς την οθόνη και λες «Ναι, θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί, μου ταιριάζει». Και έχει ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, γιατί τα 80's επιστρέφουν παντού. Επιστρέφουν στη διακόσμηση, στη μουσική, στις φωτογραφίες, στη μόδα, παντού. Δεν νομίζω όμως ότι είναι η αισθητική των 80's που μας λείπει πραγματικά. Μας λείπει νομίζω λίγο εκείνος ο πιο απλός ρυθμός και τρόπος ζωής. Οι παρέες, οι αυθόρμητες βόλτες, μία στιγμή που ήταν απλώς μία στιγμή. Νομίζω ότι όμως αυτό δεν χρειάζεται AI για να το ξαναζήσουμε. Σε λίγο θα ξαναμιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Πώς μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε για λίγο το μετά και να μάθουμε να είμαστε πραγματικά στο τώρα? Για πείτε μου κι εσείς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σε πολύ λίγο θα σας πω συμβουλές και πώς να επιστρέφετε στο τώρα πάρα μα πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δύσκολες διαδικασίες.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρο

0: Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up, this is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι 5η, 17η μέρα του Σεπτέμβρη, λίγο μετά τις 11. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να στείλω τα φιλιά μου σε όσους είναι στο αυτοκίνητο, στην κίνηση και επιστρέφω. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στον Πέτρο που είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και στον κύριο Νίκο που είναι εκεί δίπλα του και σε όλους εσάς φυσικά που οδηγείτε σήμερα έτσι στην κίνηση, είστε στην κίνηση της πόλης. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Sting και Desert Rose.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρπιά. Και πριν η Νύφη φύγει από το σπίτι της, υπάρχει ένα μικρό τελετουργικό που υποτίθεται ότι μπορεί να της φέρει τύχη στο γάμο. Και δεν είναι ούτε οι βέρες, ούτε το νηφικό. Είναι το περίφημο something old, something new, something borrowed, something blue. Κάτι παλιό, καινούριο, δανεισμένο και κάτι μπλε. Η παράδοση λοιπόν ξεκίνησε στην Αγγλία του 19ου αιώνα και κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του συμβολισμό. Κάτι παλιό για την οικογένεια και το παρελθόν, κάτι καινούριο για τη νέα ζωή, κάτι ιδανικό για την ευτυχία και την καλή τύχη και κάτι μπλε για την πίστη και την αφοσίωση. Εγώ πάντως, επειδή έτσι με την τύχη στο γάμο δεν παίζουμε, τα είχα όλα αυτά. Παλιό, καινούριο, ιδανικό, μπλε. Και να σας πω ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω για τις μελλοντικές νυφούλες. Έχετε στο νου, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Είπαμε να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο την κατάσταση. Και αφού λοιπόν τα έχουμε εξασφαλίσει όλα τα γούρια, μένει το σημαντικότερο, ο χώρος. Για τη μεγάλη σας μέρα λοιπόν, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες συνδυάζει κομψότητα, όμορφο περιβάλλον και ζεστή φιλοξενία σε ένα προσεγμένο χώρο για γάμους αλλά και κάθε κοινωνική εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 69 48 37 13 97. Και μόνο αλήθειες λέμε εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με Έλενα Παπαρίζου.

Λουίς Καπάλντι. Someone you loved, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι είμαι εδώ στο Love Cafe, στο στούντιό μας, στο Καψίς Αστόρια, και κοιτάζω έξω στον πεζόδρομο Σαποτιέ και ή έχει μπει ένα μικρό συννεφάκι στη μέση ή έχει συννεφιά κανονική πια. Δεν νομίζω ότι βρέχει ακόμη, αλλά για εκεί το πάει. Οπότε και ομπρέλα και γυαλιά ηλίου και σήμερα. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παρόλο που έχει βροχή, υπάρχει μία ζεστούλα. Νομίζω είναι λόγω της υγρασίας. Και να πούμε τώρα ότι άλλο να ψάχνεις λύσεις για το σπίτι σου και άλλο να ξέρεις ότι απευθύνεσαι σε ανθρώπους με εμπειρία. Η εταιρεία Climatologic βρίσκεται από το 1996 στο χώρο του κλιματισμού και των σύγχρονων μη πετρελαϊκών λύσεων θέρμανσης. Και εκεί θα βρείτε αντλίες ερμότητας. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε κόσμο εδώ στο Love Cafe. Έχουμε επισκέψεις, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλές ακόμη επιλογές. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Έχω επισκέψεις τώρα. Το επόμενο τραγούδι, κύριε Νίκο, σας το αφιερώνω, γιατί κανένας δεν έχει λόγο στην αγάπη. Η αγάπη είναι αγάπη. Πάμε να απολαύσουμε το Φίλιππο Πιάτσι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Translation complete.
1: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile. I'd wanna be next to you. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αναρωτιέμαι αν είμαστε άραγε πραγματικά παρόντες και παρούσες στη ζωή μας. Είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά το βλέμμα μας πέφτει στην οθόνη. Μιλάμε, αλλά το μυαλό μας έχει ήδη φύγει για λίγο πιο μετά που κάτι έχουμε να κάνουμε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι χωρίς να το καταλάβουμε, οι στιγμές περνούν, ενώ εμείς είμαστε απασχολημένοι με όλα τα υπόλοιπα. Πάντα με κάτι άλλο και όχι με το εδώ και τώρα. Και μην με καταλάβετε τώρα λάθος, πρώτη εγώ το κάνω αυτό, για όλους μας λέω. Πιστεύω ότι η ζωή βρίσκεται στα μικρά, σε ένα γέλιο που δεν το τραβάει κανένας βίντεο, σε έναν καφέ που απολαμβάνεις αργά, σε μια κουβέντα που δεν βιάζεσαι να τελειώσεις και σε ένα βλέμμα που λέει πολλά πολλά περισσότερα από ένα μήνυμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη ζωή μας, χρειάζεται μόνο που και που να σηκώνουμε το βλέμμα, να αφήνουμε για λίγο το κινητό στην άκρη και να είμαστε στο εδώ και τώρα, με τον άνθρωπό μας, με την παρέα μας, με τον εαυτό μας. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές δεν είναι πάντα αυτές που καταγράφουμε, είναι αυτές που όταν τελειώσουν, ολοκληρωθούν, χαμογελάμε και λέμε «Χάρηκα που ήμουν εκεί, πραγματικά χάρηκα». Σήμερα λοιπόν, ας είμαστε λίγο παραπάνω στο εδώ και τώρα, έτσι με μια βαθιά ανάσα.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Αράς και topic, I adore you, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Να στείλω τα φιλιά μου στο κορίτσι μου, στη Ρένα, τα φιλιά μου και σε όλα εκεί πέρα τα παιδιά στο γραφείο που μας ακούνε σήμερα. Τους αρέσει λίγο πολύ η μουσική. Τα φιλιά μου, να είστε όμορφα, έτσι είναι βροχερά σήμερα, μας αρέσει. Αυτό λίγο έτσι το χουκουλιάρικο, σας στέλνω μια μεγάλη γαλιά. Και θέλω να κάνω τώρα μια ερώτηση. Έχετε ανοίξει ποτέ κουτί που περιμένατε να έχει μπισκότα και βρήκατε βελόνες και κλωστές? Αν ναι, δεν είστε μόνος. Το μεταλλικό κουτί των μπισκότων έγινε παγκόσμια. Δεν είναι ελληνικό αυτό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να κρατάμε μέσα του έτσι για πάντα πράγματα αραπτικά, μικροαντικείμενα, αιχμηρά, διάφορα πραγματάκια. Και έχεις τη χαρά να πας να το ανοίξεις, να φας ένα μπισκότο και βρίσκεις μέσα τίποτα που να τρώγεται. Κάποτε λοιπόν ήταν ένα πολύ συνηθισμένο δώρο που έφερναν στο σπίτι συγγενείς, καλεσμένοι ή ναυτικοί από το εξωτερικό. Πρώτα απολάμβαναν οι οικοδεσπότες τα μπισκότα και μετά έμενε το ανθεκτικό μεταλλικό κουτί για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ζωή, γιατί όχι. Άλλωστε, γιατί να πετάξεις κάτι που μπορεί να προστατεύσει ακόμη και αιχμηρά αντικείμενα και να το χρησιμοποιείς ξανά και ξανά. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω ένα τέτοιο κουτί στο σπίτι μου που αν έρθετε και το ανοίξετε δεν θα βρείτε μπισκότα, θα βρείτε κλωστές, θα βρείτε βελόνες, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι και ντά, οπότε δεν υπάρχουν μπισκότα στο σπίτι, αλλά υπάρχουν κλωστές και βελόνες και διάφορα τέτοια υλικά. Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να κρατιούνται. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Τι πιο όμορφο από το να σου πει κάποιος «Εσύ είσαι η εξαίρεση». Η εξαίρεση στον κανόνα. Και φυσικά να εννοεί κάτι θετικό. Εννοείται αυτό. Να επιλέγουμε λοιπόν όλοι να είμαστε η εξαίρεση και να επιλέγουμε το καλό και το φως πάντοτε. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση.

τραγούδι, τα λόγια κομμάτια. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα μπορούσε το επόμενο Super Bowl να έχει διπλή δόση pop? Οι φήμες λοιπόν έχουν ήδη ξεκινήσει για το Halftime Show του 2027 και δύο τεράστια ονόματα που ακούγονται είναι, ακούστε, Justin Bieber και Harry Styles. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, και οι δύο βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στη λίστα της Rock Nation, που συνεργάζεται με το NFL για την επιλογή του καλλιτέχνη του Halftime Show, μόνο που υπάρχει ένα μικρό plot twist. Λοιπόν, κανένας από τους δύο δεν έχει δεχτεί ακόμη επίσημη πρόταση και οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί τελικά να μην πουν το ναι. Γιατί να μην το πουν το ναι? Να πω ότι το Super Bowl θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου του 2027 στο SoFi Stadium της Καλιφόρνιας, οπότε προς το παρόν έχουμε φήμη, δύο superstars και ένα μεγάλο θα δούμε. Και πάμε σε μια μεγάλη, άλλη μεγάλη superstar, Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτές ήταν οι μέλισσες κρυφά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχουμε και λίγα μποφοράκια. Έχει και την υγρασία του προφανώς γιατί έχει βρέξει. Οπότε η αίσθηση να ξέρετε ότι είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά το θέλει. Μπορείτε να πάρετε έτσι ένα λεπτό μπουφανάκι από πάνω, ίσα ίσα να υπάρχει. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996 και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε έτσι λίγο πιο πονεμένα με Νίκο Οικονομόπουλο, αν πονάς.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
12: Νένας Academy.
11: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το τραγούδι που έρχεται δεν μπορώ να μην το προλογίσω, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου και μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες σε αυτόν τον κόσμο. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα πράγματα μετράμε στη ζωή μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε? Μετράμε χρόνια, μέρες, ώρες, μετράμε πόσο καιρό είμαστε με έναν άνθρωπο, πόσο καιρό έχουμε να δούμε κάποιον, πόσα προλάβαμε, πόσα αφήσαμε για αργότερα. Αλλά υπάρχουν και αυτά που δεν παίρνουν εύκολα σε αριθμούς. Πόσους ανθρώπους αγαπήσαμε πραγματικά, ας πούμε. Πόσες στιγμές μας έμειναν. Πόσα βράδια γελάσαμε μέχρι δακρύων. Πόσες φορές πληγωθήκαμε και ξανασηκωθήκαμε και ξανά και ξανά και το ένα και το άλλο. Πόσες φορές είπαμε δεν θα το ξανακάνω και το ξανακάναμε. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά έρχεται εκείνη η στιγμή που λες, μήπως έχασα το μέτρημα, μήπως πέρασαν τόσο πολλά που δεν θυμάμαι πια τι μετράει περισσότερο. Καταλαβαίνετε που το πάω έτσι, νομίζω το έχετε καταλάβει. Αυτό ακριβώς είναι που μου αρέσει αυτό το τραγούδι, γιατί στο τέλος δεν μένει ένας αριθμός, μένει ένα συνέστημα. Ο φόβος ότι μέσα σε όλα αυτά που ζούμε μπορεί να χάσουμε το μέτρημα των πραγματικά σημαντικών. Όμως να θυμάστε ότι είναι μία απόφαση να αρχίσουμε να μετράμε ξανά. Πόσοι ζουν με το αίσθημα, φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
4: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
5: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
4: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φωτιά στη νύχτα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θα πάμε τώρα σε ένα φόρεμα, σε ένα πολύ διάσημο φόρεμα. Το περίφημο revenge dress της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Το μαύρο αυτό εφαρμοστό με ταξωτό φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστρες, παρακαλώ, Κριστίνα Σταμπολιάν. Η Νταϊάννα λοιπόν το φόρεσε στις 29 Ιουνίου του 1994. Σε μία βραδιά από τότε πρίγκιπας Κάρολος θα παραδεχόταν δημόσια την απιστία του. Εκείνη αντί να κρυφτεί εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που μέχρι τότε θεωρούνταν τότε πολύ τολμηρό, ας πούμε, για την εποχή, και κάπως έτσι αυτό το ρούχο έγινε ιστορία. Τώρα λοιπόν, σχεδόν 30 χρόνια μετά, το φόρεμα επιστρέφει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη με εκτίμηση έως και 300.000 δολάρια. Και θέλω να πω εγώ ότι τελικά ίσως η καλύτερη απάντηση μετά από ένα χωρισμό ή κάτι δυσάρεστο να μην είναι να εξαφανιστείς. Όχι, γιατί να εξαφανιστείς. Είναι ένα φόρεμα που μπαίνει στο δωμάτιο πριν από εσένα. Ταξίζει, θα πω και τα 300.000. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Like the way I do. No, no, no, Ράνια Πιλάλη.
1: No, no, yes, yes, yes, θα
0: yes,
1: πω εγώ.
0: Yes, yes, yes.
1: Η αγαπημένη μου ώρα, ξέρεις τώρα.
0: Είναι η αγαπημένη μου ώρα και μένα. Σε περίμενα σήμερα.
1: So cute.
0: Σε περίμενα, σαν την Πινελόπη σε περίμενα.
1: Φαίνεται, παιδί μου, όταν με περιμένεις.
0: Λοιπόν, εδώ η Ράνια Πιλάλη μπήκε σήμερα με ένα σγουρό μαλλί, τις οποίες μου λέει, πώς είμαι έτσι, πώς... Λοιπόν, θέλω να σας πω εδώ πέρα, με πολλά φτουφτουφτού και ματάκια και τέτοια, ότι της πηγαίνει και αυτό το μαλλί. Λοιπόν, είναι σαν την Ελένη, τη Φουρέιρα. Όταν
1: αυτό
0: τα κάνει...
1: το μαλλί, για να καταλάβουν τώρα οι ακροατές, είναι αυτό που κάνει τα κουρλάκια το βράδυ, τη γαλλική αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι από κουρλάκι.
1: Ναι, και τα έλυσα τώρα και βγήκε έτσι μαζί με μένα ξυπνέκι ζούγκλα.
0: Εγώ θέλω να σου πω όμως ότι μου αρέσει πάρα πολύ και να το υιοθετήσει.
1: Ευχαριστώ. Άμα βρω κάποιον να μου κάνει τα κουρλάκια.
0: Ορίστε, ορίστε.
1: Θα το υιοθετήσω.
0: Και πάντα καταλήγουμε εκεί.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, η Ράνια Πιλάλη θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Έχει να σας πει πολλά, τη βλέπω εγώ, είναι
1: ναι,
0: έτοιμη σήμερα για όλα. Και εμείς θα λέμε αύριο Παρασκευούλα στις 10 να κάνετε αγκαλιές και από μένα
1: φιλιά πολλά πολλά πολλά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Χρωματιστήκη Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστήκη Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Πέμπτη, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε με Στέλλα Καλή και Πλάτη.

Per sempre εσύ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έτσι λίγο μπερδεύτηκε η προφόρα η ελληνική με την ιταλική. Είμαστε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Και πάμε να δούμε λίγο έτσι τον καιρό, αυτό τον πολύ περίεργο καιρό αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς σήμερα. Έχουμε 5 ποφόρ, έχουμε συννεφιά. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 4 ποφόρ και αρκετή συννεφιά και στο Ρέθυμνο. Και στον Άγιο Νικόλαο στους 25 με 5 ποφόρ, συννεφιά και εκεί. Λέγανε ότι θα βρέξει αυτές τις μέρες, ειδικά χθες. Εντάξει, χθες έριξε αρκετή βροχή, δεν μπορώ να πω και σήμερα.

Όμως έδειχνε βροχές, άλλαξε λίγο το σκηνικό, ίσως να χρειαστεί να κρατάμε μία ομπρελίτσα, αλλά σίγουρα κρατάμε μία ζακετούλα. Είναι αυτός ο καιρός που κρατάς τη ζακέτα στο χέρι και μία τη βάζεις, μία τη βγάζεις. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα πάει το επόμενο μισάωρο. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση, εμείς και Αιγαίο.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαμπρετιοκρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν η Σοφία, η Πίστη, η Ελπίδα και η Αγάπη. Και είναι από τις λίγες γιορτές που τα ονόματα αυτά ακούγονται σαν ευχή πραγματικά. Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη και Σοφία. Και αν τα είχαμε όλα αυτά λίγο περισσότερο στην καθημερινότητά μας, πιθανότατα να ήμασταν και πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, αλλά να μην είμαστε και αγνώμονες. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ειδικά χρόνια πολλά στην αδερφή μου την Αγάπη, τη γιαγιά μου την Αγάπη, τη φίλη μου τη Σοφία, γιατί εμείς έχουμε πολλούς ανθρώπους με αυτά τα ονόματα στην οικογένειά μας. Το πιο όμορφο όνομα για μένα, Αγάπη. Αγάπη που πρέπει να έχουμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε Lost Without You.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να σας πω ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουν περισσότερο οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Η σωστή συντήρηση φυσικά και τα σωστά ανταλλακτικά. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω.Ε, μήνα Ομπουντάκι 9 στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και λύσεις για μηχανές καφέ, καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
4: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νατάς Αποφίλιου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη μαζί σας. Και πάμε τώρα σε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που έχει συμβεί αυτές τις μέρες με τη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά τον χαμό του, ο κόσμος έχει επιστρέψει μαζικά στα τραγούδια του και οι ακροάσεις έχουν εκτοξευθεί. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται πλέον στο νούμερο 40 της Παγκόσμιας Κατάταξης Καλλιτεχνών. Παγκόσμια, το ξαναλέω, του Quorb, ανάμεσα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής. Ed Sheeran και τέτοια ονόματα μιλάμε. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική, ωστόσο, με τα τραγούδια του να έχουν επιστρέψει στις πρώτες θέσεις των ακροάσεων στο Spotify. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που βλέπεις στην πράξη ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να φύγει, αλλά η μουσική του μένει για πάντα και ακούγεται ξανά και ξανά. Πάμε να ακούσουμε Take That και στη συνέχεια ακολουθεί Γιώργος Μαζονάκης.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses θα βρείτε αυτή την περίοδο δύο ξεχωριστές προσφορές περιποίησης. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στην τιμή των 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
6: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
6: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
5: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: ψέματα. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσεις. Στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Να στείλω τα φιλιά μου στη Σοφία την εορτάζουσα που μας ακούει εκεί από τη Χερσόνησο. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 4 όπως σας είπα. Αντώνης Ρέμος, τώρα που το είπαμε, διάβασα κάπου ότι ετοιμάζει και μια συναυλία στην Κύπρο για τα 30 χρόνια. Θα ενημερωθώ και θα σας πω άμεσα. Ο Λίβια Ντίν για τη συνέχεια. Ακούμε και So Easy.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
10: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
11: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
13: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
14: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
15: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
16: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
17: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up? This is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
22: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ακούμε Μίκα, relax, take it easy. Τι πιο ωραία φράση από αυτή. Μαζί μας είναι και το κέντρο ειδικής Make Senses. Πάμε σε μουσική.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

αναβήσει σε περίπτωση που Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και μένουμε λίγο τώρα ακόμη στη σημερινή γιορτή, γιατί πίσω από τα ονόματα Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη υπάρχει μια πολύ παλιά χριστιανική παράδοση. Η Αγία Σοφία ήταν σύμφωνα με την παράδοση μητέρα τριών κοριτσιών που ονομάζονταν Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη και μαρτύρησαν στη Ρώμη στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Και ίσως γι' αυτό τα συγκεκριμένα ονόματα έχουν μείνει τόσο δυνατά μέχρι σήμερα. Δεν είναι απλώς ονόματα ανθρώπων, είναι τέσσερις έννοιες που λίγο πολύ όλοι θέλουμε να υπάρχουν στη ζωή μας. Σοφία για να καταλαβαίνουμε, Πίστη για να συνεχίζουμε, Ελπίδα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και Αγάπη γιατί χωρίς αυτήν μάλλον δεν έχει και πολύ νόημα όλο το υπόλοιπο. Και όταν υπάρχει αγάπη ξαφνικά είναι όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια.

0: Perfect. Λαύρο Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας και πάμε τώρα σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό ρεκόρ. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ξεπεράσει μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες το 1,68 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω ακόμη και το Jurassic World. Το Jurassic World, ναι, όχι το Jurassic Park. Έτσι γίνεται πλέον η πιο εμπορική ταινία στα 114 χρόνια ιστορίας της Universal, αλλά και η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του ίδιου του Νόλαν, και παράλληλα γράφει ρεκόρ και στις αίθουσες IMAX. Με λίγα λόγια, η Οδύσσια, μόνο Οδύσσια δεν ήταν στα ταμεία, πηγαίνει και πήγε και πηγαίνει πολύ καλά.
1: Φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εδώ είμαστε, η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Ώρα για περιποίηση με τις προσφορές του Make Senses. Αποκτήστε λία επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανά συνεδρία. Αν πάλι ετοιμάζετε για τη μεγάλη σας μέρα, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ άκλιτζερ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Θα το βρείτε στο Make Senses, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823927.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Bruno Mars σε Just Might στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα σε Madonna. Η Madonna επιστρέφει σε μια σκηνή στην οποία έχει γράψει ιστορία. Στις 27 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει τα φετινά MTV Video Music Awards, κάνοντας την πρώτη της κανονική μουσική εμφάνιση στη συγκεκριμένη σκηνή μετά από 23 χρόνια. Η τελευταία ήταν το 2003. Ήταν εκείνη η περίφημη εμφάνιση με την Britney Spears και την Christina Aguilera που συζητήθηκε όσο λίγες στην ιστορία των συγκεκριμένων βραβείων. Από το Like a Virgin το 1984 μέχρι και σήμερα, η Madonna έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των MTV Awards. Οπότε το ερώτημα είναι ένα: επιστρέφει απλώς για να τραγουδήσει ή ετοιμάζει κάτι που θα συζητάμε πάλι για μέρες? Έχω την εντύπωση ότι πάμε, ποντάρουμε μάλλον στο δεύτερο. Πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη, σε θέλω εδώ.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν κάποια συσκευή στο σπίτι σας έχει χαλάσει, μην σκεφτείτε κατευθείαν την αντικατάσταση. Κάντε πρώτα μία στάση από την Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εύσιλον. Θα τη βρείτε Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, καθώς και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εδώ είμαστε εμείς, Love Radio Κρήτης 102,8. Μετά το Μέση της Λόλα Γιάνγκ, στο τακτοποιημένο μας εδώ στούντιο, στο Αστόρια Καψής, και στο Love Cafe μας που είναι στο Καψής Αστόρια, που μπορείτε να έρθετε και εσείς να απολαύσετε καφέ, πρωινό, brunch, snack, όσο η παραγωγή του Love Radio Κρήτης κάνουν live εκπομπή ακριβώς μπροστά σας. Το Love Cafe είναι ένας χώρος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, να δουλέψετε με το λάπτοπ σας, να πραγματοποιήσετε το meeting σας, να ξεφυλίσετε το βιβλίο σας ή απλώς να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας κάτι νόστιμο σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι ανοιχτό μέχρι το βράδυ. Σας περιμένει στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και σας περιμένουμε και εμείς να κάνουμε παρέα. Πάμε να ακούσουμε μια καντάδα τώρα από τον Απόν και επιστρέφουμε.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Ακούσαμε Δήμο Αναστασιάδη, εσύ, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είναι Πέμπτη, σήμερα είναι 17 Σεπτεμβρίου. Λίγα λεπτά πριν τις 3, μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λαμπρίτιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δύο όμορφες προτάσεις περιποίησης σας περιμένουν στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση για πόδια και μασχάλες στην τιμή των 69 ευρώ ανά συνεδρία. Παράλληλα, οι μέλισσες νυμφούλες μπορούν να επιλέξουν το ολοκληρωμένο πακέτο των 550 ευρώ που περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άγριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο 2810-8239-27.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μία παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3 και θα είμαστε παρέα εδώ με Ράνια Πιλάλη ως τις 4. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούμε Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο. Μαζί μας είναι και το κέντρο συνθήκης Make Senses και έχουμε να πούμε εδώ και μια πολύ όμορφη ιστορία από Γιώργο Μαζονάκη.

Ήταν ο Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχουν αλλάξει στα σχολεία, στα κηλικία των σχολείων, κάποια πράγματα όσον αφορά το φαγητό και έχουμε έτσι ένα λειψό δεκατιανό στα σχολικά κηλικία από ό,τι διαβάζω εδώ σε ένα άρθρο και έχουμε και σφοδρές αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες των κηλικίων όπου έχουν, τις έχει προκαλέσει αυτή η νέα διάταξη που έχει αλλάξει τα δεδομένα λίγο για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βέβαια βρίσκεται η κατάργηση

της γαλοπούλας από το τοστ και η αντικατάστασή της με κοτόπουλο, ενώ την ίδια ώρα μειώνονται και οι προβλεπόμενες ποσότητες σε σειρά προϊόντων όπως το κουλούρι, οι τυρόπιτες και άλλα έτσι παρασκευάσματα, μειώνονται σημαντικά τα γραμμάρια, με τις διαφορές αυτές να είναι αισθητές και στους μαθητές αλλά και στα κηλικία. Για παράδειγμα, το ψωμάκι από τα 110 γραμμάρια που ήταν πριν, αρχικά προτάθηκε να περιοριστεί στα 60 γραμμάρια, ενώ η νεότερη διευκρίνηση το καθορίζει στα 80 γραμμάρια. Το ψωμάκι για το τοστ, ενώ το κλούρι περιορίζεται επίσης στα 80 γραμμάρια από τα 100. Για ποιο λόγο συμβαίνει τώρα αυτό με τα γραμμάρια δεν το έχω καταλάβει. Καταλαβαίνω να καταργηθούν αναψυκτικά, έτσι, διάφορα σοκολατοειδή και αλλαντικά από το κηλικείο. Τώρα αυτό με τα γραμμάρια η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνω. Θα το ψάξω όμως και θα σας ενημερώσω. Αν εσείς έχετε ιδέα, ωστόσο, πείτε μας και εμάς. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber 6956641028. Είναι ο αριθμός του Viber, να έχουμε την επικοινωνία μας. Πάμε σε μουσική και ακούμε Take Me.

Εμένα πες μου ποιος. Δεν χρειάζεται να πούμε καν τον καλλιτέχνη. Είναι πιο αναγνωρίσιμος από ποτέ με τις συγκυρίες αυτές. Δυστυχώς βέβαια, ούτως ή άλλως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναγνωρίσιμος. Έχει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που δεν γίνεται να μην καταλάβεις από τον πρώτο στίχο, από την πρώτη λέξη ποιος τραγουδάει. Και πάμε τώρα σε μια πολύ όμορφη ιστορία που ήρθε στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες για ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ηχουργός Ελένη Γιανατσούλια θυμήθηκε τη στιγμή που του έδωσε το «Ώρες μικρές». Ο Μαζωνάκης διάβασε τους στίχους και η αντίδρασή του ήταν ουσιαστικά άμεση. Αυτό το τραγούδι το ήθελε εκείνη τη στιγμή, για να το πει ο ίδιος. Η ίδια η Ελένη Γιανατσούλια λέει ότι σήμερα πολλές φορές ένιωθε πως η στίχη που έγραψε τότε συνέπειπταν τα παράξενα με πράγματα που ζούσε εκείνος. Και τελικά αυτή είναι ίσως και η διαφορά ενός τραγουδιού που απλώς τραγουδάς από ένα τραγούδι που σου ανήκει. Κάποιες φορές ο καλλιτέχνης αναγνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στους στίχους του τραγουδιού που θα πει πριν καν μπει μέσα στο στούντιο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες με αυτά τα τραγικά γεγονότα, ότι κάποια τραγούδια του Μαζωνάκη λέμε ότι είναι, ίσως ήταν τελικά προφητικά. Ποιος ξέρει, κανείς δεν θα μάθει. Πάμε σε μουσική τώρα. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 ακούτε και ακούμε Αντώνη Ρέμο, «Όταν σε ρωτήσανε».

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λος

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε, ακούσαμε Δανάη κι άλλο. Και θέλω τώρα να πω κάτι για τα υλικά αγαθά, για τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάζουν χέρια. Δεν πρέπει να μένουν στα ίδια χέρια για πάρα πολύ καιρό, διότι η αξία τους μπορεί να είναι η ίδια, αλλά μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν πηγαίνει σε κάποια άλλα χέρια. Από τις 12 του Σεπτέμβρη έως και τις 4 του Οκτώβρη στο Πάρκο Γεωργιάδη γίνεται ένα φιλανθρωπικό παζάρι. Δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Όπου εκεί μπορείτε να βρείτε βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πάρα πολλά αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενό τους σπίτι. Ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία αλλά και στήριξη. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Οπότε καθημερινά στο Πάρκο Γεωργιάδη, 9 το πρωί με 8 το βράδυ, είναι εκεί το παζάρι όπου μπορείτε να το επισκεφτείτε και εσείς. Πάμε να ακούσουμε Πάνο Μουζουράκη για τη συνέχεια.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πυλάλη στην παρέα σας και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
7: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
7: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
6: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Και μία ενημέρωση τώρα σχετικά με τη χθεσινή πολύ δυνατή βροχή που είχαμε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, όπου δεν επέτρεψε σε διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν. Δύο υπαίθριες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για εχθές τελικά δεν έγιναν. Η μουσικοχορευτική βραδιά Χορεύουμε για τη Ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης και η προβολή του Italian Films Day στο κινηματογράφο Βίθλεεμ δεν πραγματοποιήθηκαν. Και επειδή εξακολουθούμε τώρα να έχουμε λίγο άστατο καιρό, θα ενημερωθούμε για το πρόγραμμα και θα σας πούμε. Έτσι, ο Σεπτέμβρης μας είχε καλομάθει μέχρι και τις 15 του μήνα ότι θα έχουμε καλοκαίρι. Μας τα θαλάσσωσε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα έχουμε νέες ημερομηνίες, οπότε θα σας ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες. Πάμε τώρα σε Αναβίση και Προτιμώ. Ειλικρινά.

0: Pretty Mates και Please Don't Leave Me. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα σας αφήσω όμως εγώ, δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης 4 με 7 να σας κάνει παρέα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε μαζί από τη μία και κοντεύει 4. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, Παρασκευή, μία ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, na, to, fa, e, και si.
1: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Love Radio Κρήτης 102,8 είναι Πέμπτη. Είναι 17 του Σεπτέμβρη. Και εμείς είμαστε εδώ. Παίρνουμε σκητάλη αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης θα είναι μαζί σας ως τις 7. Για την ακρίβεια, η Ράνια Πιλάλη είναι ακόμα εδώ έξω. Λέει, θα κάνει, λέει, εδώ, θα πιει το καφεδάκι της και θα κάτσουμε λίγο παρεούλα. Ράνια, έρχομαι. Μέχρι και τις 7 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις τα κορίτσια και τα αγόρια έξω. Ετοιμάζουν το καφεδάκι μου για να πάμε παρεούλα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι ο Θάνος Πετρέλης και το αίμα.

Μάθ του Εφλέιμ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεγάλη χαρά σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μάλιστα, η Σοφία, ένα υπέροχο όνομα. Έχει και αρσενικό, το οποίο δεν το ξέρει. Είναι ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Και η Σοφία είναι έτσι, έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο όνομα γυναικείο σε όλο τον κόσμο. Και όχι το που είπα εγώ. Έχει ψηφιστεί από ανθρώπους που αγαπούν το όνομα αυτό. Οι Ισπανοί έχουν πολύ Σοφία, οι Ρώσοι έχουν πολύ Σοφία και οι Έλληνες φυσικά έχουν πολύ Σοφία. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες έτσι που σήμερα έχουν τη γιορτή τους και εννοείται και τα γενέθλιά τους για κάποιους παρθένους που είναι στην παρέα μας.

0: στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Είναι και την καρπίκια ανεμοδερμένα ύψη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο επόμενος τυπάς που θα σας μιλήσω είναι φίλος μου. Τώρα το τυπάς δεν ξέρω αν του ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι εκπρόσωπος του Ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ραντίρ Τζέισουάλ, ο οποίος έγινε viral όμως, καθώς καταγράφηκε σε μια κάμερα, έτσι, σε μια σύνοδο που μιλούσαν ηγέτες και αξιωματούχοι των χωρών μελών. Έτσι δίνω και το βάρος που χρειάζεται στον άνθρωπο αυτόν. Αλλά είναι τυπάς εν τέλει, γιατί ο άνθρωπος έτρωγε το φιστικάκι του. Γιατί πήγε στη σύνοδο, γιατί έτσι αποφάσισε να κάνει την παρουσία του αίσθητη με το φιστικάκι του. Δεν πείνασε ο άνθρωπος να μην το φάει το ξηροκάρπι του. Πώς να το κάνουμε τώρα, για ποιο λόγο πέσαν και τον κατηγόρησαν όλοι, ότι δεν σεβάστηκε, ότι δεν έκανε. Και στην τελική δεν πήρε να φάει και λουκουμάδες. Φιστικάκια. Ούτε καν δεν λέγεται το φιστικάκι. Υπέροχος. Τώρα πάμε για Whitney Houston με το I Wanna Dance With Somebody εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το 7ο συνεχόμενο νούμερο 1 της στην Αμερική, κυκλοφόρησε το 1987. Τότε μόνο ο Elvis Presley είχε καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο και οι Beatles. Εννοείται το τραγούδι της χάρισε και Grammy, ενώ ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της. Πάμε να τα ακούσουμε στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Εδώ πίσω, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pets Amolis θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamolis.gr για περισσότερα.
12: Ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

θέλω αυτό που θα σας πω να το αφήσετε για το ίσως αύριο, θέλω να το αφήσετε για το σήμερα. Γιατί στο σήμερα χρειαζόμαστε τα παιδιά μας να είναι σωστά έτσι εκπαιδευμένα, να πάνε σε ένα φροντιστήριο το οποίο θα τα αγκαλιάσει ολόπλευρα και όχι μόνο για τα μαθήματά τους. Και φυσικά μιλάμε για το διακρότημα στο Ηράκλειο. Από την πρώτη Λυκείου με ένα τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές. Φτάνουμε στην τρίτη Λυκείου και αν είμαστε ήδη εκεί, υπάρχουν εντατικά τμήματα για έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Οι καθηγητές είναι εξειδικευμένοι, τα τεχνολογικά μέσα είναι σύγχρονα και τα τμήματα είναι με λίγα άτομα, έτσι ώστε να έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα. Εννοείται ότι σε όλες τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα, καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια σε μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Όλα τα έχουν εκεί οι άνθρωποι. Και career gate test και οι μερίδες καριέρας και επιστοποιημένοι σύμβουλοι και επαγγελματικός προσανατολισμός. Σε τρία σημεία στην πόλη τα φροντιστήρια διακρότημα. Είναι απόγευμα 5ης και εμείς είμαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρεούλα έως και τις 7. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Σήμερα Πεμπτούλα ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Μέσα από το love1028.gr πάμε παρεούλα όπου και αν θέλετε. Περιμένω και τα μηνύματά σας στα social media, στο Viber του σταθμού. 69 56 64 10 28.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Βαρεφαλάκης και έχουμε έναν πολύ πολύ νόστιμο λόγο για να έχετε το Viber σας έτοιμο. Το Love Radio Crete 102,8 και το Casa Donato χαρίζουν μια δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ και μπορεί να γίνει δική σας. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κλήρωση, είναι πανεύκολο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028, γράφετε Donato μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας και μπήκατε. Κάθε Παρασκευή μία δωρεπταγή. Για να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
4: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Crete's 102,8.
4: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
5: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
4: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Crete's 102,8. Love.

Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό που διαβάζω εδώ με ανατριχιάζει, γιατί ένας μικρός πιανίστας έτσι πήγε στο Μετρό Συντάγματος που υπάρχουν εκεί, υπάρχει πλέον το πιάνο που μπορεί να κάτσει να παίξει κάποιος το τι δική του τη μουσική. Έπαιξε το Ώρες Μικρές του Γιώργου Μαζονάκη και πολλοί περαστικοί σταμάτησαν να τον ακούσουν. Ήταν έτσι ξεχωριστή αυτή η μουσική στιγμή, ανατρίχιασε πολλούς, η ερμηνεία του φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, κοντοστάθηκαν κάποιοι και για λίγα λεπτά άφησαν στην άκρη τη βιασύνη της καθημερινότητας και απόλαυσαν τη μουσική του. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες πολλοί έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει και έχουμε δει συνεντεύξεις του αυτού του ανθρώπου, που με την αλήθεια του και την αγάπη του ακούμπησε πολλούς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα δεύτερη ώρα εκπομπή στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 17 και για ακόμα μια φορά λέμε χρόνια πολλά στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα και στη σοφία. Και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Σιγά σιγά θα ανοίξουν και τα καταστήματα, οπότε μπορείτε να κατεβείτε και εσείς μια βόλτα στο κέντρο της πόλης ή γενικότερα να περπατήσετε. Ο καιρός φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλός, ό,τι πρέπει για να περπατήσουμε. Με ένα καφεδάκι στο χέρι ή ακόμα και ένα παγωτάκι. Ακόμα τραβιέται. Πάμε για μουσική. Αβεντούρα και Obsession.

0: Χώρο και εγώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 με ένα καφεδάκι στο χέρι. Τώρα ζεστό ή κρύο, γιατί ο καιρός θέλει και λίγο το ζεστούλάκι του. Εγώ τώρα πολύ το έχω απολαύσει αυτό. Ότι δύο μέρες κάπως βρέχει και εγώ ξυπνώ το βράδυ από τη βροχή και όλο αυτό. Είδαμε κάτι κακό τοπιές εκεί, νομίζω στο Κοκκίνι, κάποιες ταλαιπωρίες. Ήταν όμως ωραία η βροχή αυτή. Ήταν λίγο ποτιστική, ήταν λίγο να το φθινόπωρο ήρθε. Αυτό το όμορφο, αυτό το καταπληκτικό. Το οποίο μας φέρνει λίγο πιο κοντά και στα Χριστούγεννα, δεν συμφωνείτε? Πόσες μέρες μένουν, 99, 98, κάπου εκεί. Και ετοιμαζόμαστε για την ωραιότερη γιορτή του χρόνου. Είναι Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή, κάτι που σημαίνει το Σαββατοκύριακο είναι κοντά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 απόγευμα Πέμπτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι η εβδομάδα η πρώτη των σχολείων επίσημα. Είναι η εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει και κάποια φροντιστήρια και κάποια εξωσχολικά και κάποια γύρω-γύρω. Λίγο να το δούμε λίγο σαν εβδομάδα προσαρμογή στα σχολεία, γιατί βλέπω παρατηρώ κάτι τις συναδέλφους που βάζουν στα παιδιά 2 φωτοτυπίες, 3 φωτοτυπίες την πρώτη εβδομάδα. Ακόμα και εμείς δυσκολευόμαστε να μπούμε σε μια διαδικασία σχολική ξανά. Ας μην είναι τα παιδιά τόσο πιεσμένα από το Σεπτέμβρη. Αν τώρα όμως θέλετε έτσι μια πολύ ωραία προετοιμασία για τα παιδιά σας, τα οποία θα πάνε σε ένα φροντιστήριο που ξέρουν να χειρίζονται την παιδική ψυχολογία ή ακόμα και την εφηβική, δηλαδή μέχρι και το Λύκειο, πάμε φροντιστήρια διακρότημα. Εκεί είναι η σωστή προετοιμασία, εκεί είναι η κατάλληλη καθοδήγηση και από την πρώτη Λυκείου υπάρχει ένα τριετής κύκλος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι βέβαιο. Τώρα, αν πάμε τρίτη Λυκείου, υπάρχουν εντατικά τμήματα για να καλύψουμε έγκαιρα την ύλη. Εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ σε κάθε ειδικότητα, φροντιστηριακά τμήματα για καθημερινή μελέτη σε γυμνάσιο και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια σε μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Υπέροχα εκεί στο διακρότημα. Τα φιλιά μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς εκεί που δίνουν και αυτή τη δική τους τη μάχη για μια σχολική χρονιά με πολλές απαιτήσεις. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και φύγαμε για Στέλιο Ρόκο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, τα πιο συναισθηματικά. Γιατί κάθε βράδυ κάτι γίνεται. Κάποιο βράδυ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
8: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
9: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
12: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, πουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα, online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τωρεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

David Guetta, Teddy Swims, and Tones and Tie. Και gone, gone, gone εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 17 του μήνα σήμερα, και σαν χθες 16 του μήνα, δεν το είπα, συγχωρέστε με, αλλά το είδα σήμερα το πρωί. Το 1991, έτσι 35 χρόνια πριν, έρχεται το φαινόμενο Λάμψη του Νίκου Φόσκολου και ξεκινά στον Αντένα, χτυπώντας έτσι το 62,7% των τηλεθεατών μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν επική η σειρά. Τότε το διαφήμιζε ο Αντένα ως κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και πραγματικά κάπως έτσι ήταν. Κάθε μέρα 6 με 8, λίγο μετά ήρθε και το Καλημέρα Ζωή, νομίζω. Κάπως έτσι ήμουν μικρός, αλλά θυμάμαι, γιατί έπρεπε να υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή στο σπίτι, καθώς μαζευόταν η μαμά μου, οι θείες μου, η γιαγιά μου, όλες μαζί σε ένα σαλόνι, ανάλογα το ποιο επέλεγαν κάθε απόγευμα, και το έβλεπαν. Οι δρόμοι ερήμωναν, τα μαγαζιά άδειαζαν κάθε απόγευμα, τα φροντιστήρια είχαν νεκρή ζώνη το 7 με 8, γιατί έπαιζε η Βίρνα με το Γιάνγκο. Και να τις οι ίντρικες, και να τις οι απάτες, και να τα από εδώ, και να τα από εκεί. Κάτι ξόγαμα σε 18.000 επεισόδια. Ο Ευλογητός, τον θυμάστε τον Ευλογητό? Όλοι τον ζήσαμε. Νομίζω η δική μου γενιά ήταν το πρώτο θρίλερ που είδαμε, ο Ευλογητός στη Λάμψη. Απόγευμα βεβαίως, και τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση το βλέπανε κανονικά.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνη και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Αζιζάμ, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από Ed Sheeran. Μια καλησπέρα στη Μαρία, η οποία έβλεπε και αυτή Λάμψη μαζί με τους γονείς της. Ήταν, λέει, το πρώτο θρίλερ και εκείνη συμφωνεί, γιατί τον είχε δει και στον ύπνο της μάλιστα και το θυμάται ακόμα και σήμερα, που κάπως δεν είναι μικρό παιδάκι η Μαρία μας. Σήμερα και όλη αυτή τη βδομάδα, όπως και αύριο μέχρι και την Κυριακή, έχουμε στην Πύλη Βιθλέμ εβδομάδα Ιταλικού σινεμά. Νομίζω ο καιρός θα μας αφήσει. Οπότε, αμάμα non piace, είναι η σημαία. Όχι, αυτή είναι η αυριανή παράσταση. Πώς θα το διαβάσω τώρα αυτό. Αν ήταν εδώ ο Γιάννης ο Καπνίδης. Gli Addestratori, αν το λέω σωστά. Έχει να κάνει με εκπαίδευση σκύλων, έχει να κάνει γενικότερα με τη φιλοζωία. Ένας τυπάς εκεί χάνει έναν διαγωνισμό. Η πρώην σύζυγός του παίρνει τον αγαπημένο του σκύλο και η ζωή του καταραίει. Και εκείνος αποφασίζει ξανά, με έτσι γνώμονα την φιλοζωία, να σταθεί ξανά στα πόδια του. Πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά. Να πάμε να δούμε και ένα σινεμά στην Πύλη Βιθλέμ. Δωρεάν είσοδο στις 9 και αύριο και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή. Για τη συνέχεια είναι ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και είπε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι απόγευμα Πέμπτη. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης. 17 του Σεπτέμβρη σήμερα και είναι λίγο μετά τις 6. Όπου και αν είστε, και αν κάνετε, παραμένετε στην παρέα μας. Και ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.
17: Η πρώτη σκέψη.

Είναι Λεωνάρδος Γανέλη και έλα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τον Οκτώβριο έρχεται και ο 11ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτη στο Αρκαλοχώρι. Το ξέρετε, το έχετε δει σε αφίσες και δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς τις κριτικές γιαγιάδες που έχουν γίνει viral στα social media με αυτό το νέο βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τη γιαγιά Αγγέλα απέναντι στο ChatGPT, το οποίο εννοείται το αποκαλεί HazoGPT. Εντάξει, η τύπησα είναι καταπληκτική. Θέλει να την κάνει νεότερη. Λέει, κάνε με 10 χρόνια νεότερη. Φανταστείτε τώρα να έρθει η εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να πραγματοποιήσει τέτοια πράγματα και να είμαστε κι εμείς λογικά στην ηλικία της γιαγιάς Αγγέλας. Υπέροχη όπως πάντα και στο Αρκαλοχώρι, μπράβο σας σε όλους.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και δεν φεύγω εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας, είναι απόγευμα Πέμπτης και ο καιρός είναι τέτοιος που σίγουρα μας φέρνει λίγο πιο κοντά στο shopping therapy και στο να ψωνίσουμε επιτέλους τα φθινοπορεινά μας τα ρουχαλάκια. Και αν είστε τώρα έτσι στη λάτη και ωραίοι άντρες, εγώ θέλω να σας προτείνω ότι υπάρχει ο Κοντογιάννης. Εκεί είναι ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Βασίλης, ο οποίος έχει πάντα επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι πάντα μοναδικές και εμείς θέλουμε να ζούμε ωραία το φθινοποράκι με νέα ρούχα, με απίστευτο στυλ και όλη αυτή τη σιγουριά που μόνο από τον Κοντογιάννη μπορούμε να έχουμε. menfashion.gr και στη Λεωφόρο Καλοκαίρινου στο νούμερο 189, στη στάση Κοντογιάννη, θα τα βρούμε όλα. Και επειδή έχουμε και γάμους και επειδή έχουμε και βαφτίσεις και επειδή ο Σεπτέμβρης δεν έχει αφήσει πίσω του έτσι τις εκδηλώσεις αυτές, και κοστούμια μπορούμε να βρούμε και γαμπριάτικα και κουμπαριάτικα και όλα τα ωραία. Αύριο Παρασκευούλα, το ξέρετε. Και πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και Παρασκευή.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
8: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Pet Samolis. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. Petsamolis.gr για περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
11: Ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είναι η Άννα Βύση και εδώ το Αιγαίο στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και πάμε σε μια έτσι ανακάλυψη που εγώ την ανακάλυψα σήμερα, αν και είναι κάποια χρόνια έτσι λίγο στην έρευνα και σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι το νεκομίμι. Είναι ένα ζευγάρι ηλεκτρονικά αυτιά γάτας που χρησιμοποιούσε αισθητήρα εγκεφαλικών κυμάτων και καταλαβαίνουν τι κάνει ο εγκέφαλός. Όταν ο χρήστης λέει που τα φοράει αυτά τα αυτάκια γάτας, είτε περισσότερο συγκεντρωμένος, τα αυτιά είναι σηκωμένα. Όταν χαλαρώνει, τα αυτιά πέφτουν. Υπάρχει και το ενδιάμεσο, το μόνο αυτό το λίγο το μεσεντέ. Η ιδέα έχει ξεκινήσει από μια Ιαπωνέζα σχεδιάστρια που ήθελε να εκφράζει, λέει, πάντα τη διάθεσή της χωρίς να μιλάει. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να φοράμε τα αυτάκια της γάτας για να μάθουν όλοι αν βαριόμαστε ή αν είμαστε σε mood συγκέντρωσης και προσιλωμένοι στο στόχο μας. Ιδιαίτερο εργαλείο θα είναι και για τους δασκάλους τα παιδιά στο σχολείο. Όλα τα αυτά και θα είναι νομίζω κατεβασμένα. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και το Σάββατο εδώ στο Love Radio Crete 102,8.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς την Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αλήθεια τώρα. Μ' αρέσει αυτή η ατάκα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μαζί σας και να σας πω ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά και τα φροντιστήρια είναι ανοιχτά και το διακρότημα στο Ηράκλειο επίσης είναι ανοιχτό και έτοιμο και φέτος να εκπαιδεύσει τους μαθητές και τις μαθήτρες για να πετύχουν το στόχο τους. Σε όποια τάξη του σχολείου και αν βρίσκεται εκεί στο φροντιστήριο διακρότημα έχουν τη λύση. Αν είστε δημοτικάκια, υπάρχει εκεί. Έτσι, η καθημερινή μελέτη. Στο γυμνάσιο επίσης. Από την πρώτη ηλικία και την τρίτη ηλικία, προετοιμασία για τις πανελλήνιες με τριετή κύκλο σπουδών. Αν είστε τρίτη ηλικία, υπάρχουν εντατικά τμήματα για να καλύψετε έγκαιρα την ύλη σας. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Τμήματα για ΕΠΑΛ. Όλες οι ειδικότητες εκεί καλύβονται. Ιδιαίτερη έμφαση σε καθοδήγηση μαθητών και μαθητριών για κάθε σχολή που ενδιαφέρονται. Για τα επαγγέλματα και φυσικά. Να κάνουν τη σωστή επιλογή. Γιατί δεν είναι μόνο να γράψουμε σωστά στις πανελλήνιες, είναι να συμπληρώσουμε σωστά και το μηχανογραφικό μας. Πολύ δύσκολη διαδικασία. Για τη συνέχεια είναι ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε και μαζί σας παντού όπου και αν είστε. Και εκεί να κάνετε έτσι και μία βόλτα στο site μας για να δείτε τα πάντα.

0: Μα έχει φωνάρα αυτή η γυναίκα. Είναι από τα λίγα τραγούδια και τις λίγες τραγουδίστρες που όποτε και αν παίζουν στο ραδιόφωνο φοράω τα ακουστικά μου σε όλη τη διάρκεια του τραγούδιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας από τις 4. Εσύ φτάσαμε στις 7 παρά. Έτοιμος για αναχώρηση. Κυρίκη και Μπελαδάκη είναι εδώ για να σας κάνει παρεούλα τις επόμενες 3 ωρίτσες. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο ξανά στις 4. Γεια χαρά.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
7: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, 17 Σεπτέμβρη στο ημερολόγιο. Και εμείς πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα 3 ολόκληρες ώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς στην πόλη του Ηρακλείου. Ομολογώ ότι το μεσημεράκι ζεσταθήκαμε αρκετά. Αν και το πρωί φύγαμε σίγουρα όλοι με ζακέτες. 7 και 24 ειδήσει ηλίου και εμείς είμαστε εδώ για να τα πούμε και να απολαύσουμε καλή μουσική.

0: Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα πάμε κάπως έτσι.
1: Για να αγαπήσεις.
0: Όμορφα και ωραία συμβαίνουν αυτά στα live. Εγώ τα κάνω βέβαια μόνο. Συγχωρέστε με. Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Χρόνια πολλά στη σοφία, στην αγάπη, στην ελπίδα, στην πίστη. Σόνια, γιορτάζει και η Σόνικη, επειδή μας έχει στείλει το μήνυμά της νωρίτερα. Θα της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι από Απών και Καντάδα. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία είναι μια χαρά για βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Άλλωστε οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο. Υπάρχει έντονη κίνηση, 24 βαθμοί, και εσείς μπορείτε να περάσετε να μας πείτε και γεια από εδώ, από το πλακόστρωτο Σαβουτιέ, στην πίσω πλευρά του Καψής Αστόρια. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε να στείλουμε τα φιλιά μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να στείλουμε και φιλιά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι. Δεν έχω δει τα μηνύματά σας. Επιστρέφω σε λίγο.

0: κουρασμένα.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

έρθει και η αγάπη, αν δεν έχει έρθει ήδη. Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης. Αυτή είναι η ζωή. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ξέρουμε να αγαπάμε την καλή μουσική, το μόνο σίγουρο, αλλά και την καλή παρέα. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Νίκη Μπελαδάκη εδώ, μέχρι και τις 10. Λοιπόν, μετά από μήνες ξηρασίας, ο ουρανός της Κρήτης άνοιξε τελικά. Η αλήθεια είναι δεν το πιστεύαμε, δεν το περιμέναμε. Και εγώ σας έλεγα, εντάξει, λίγη μουντάδα. Ήμουνα και μέσα στο στούντιο, μετά βγήκα και είδα τη βροχή και λέω, Χριστέ μου, τι έλεγα στον κόσμο χθες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αντί για ανακούφιση, φτάσαμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά το νερό είναι ευχή ή κατάρα για τις υποδομές εδώ του νησιού μας. Δεν μπορώ να μην τα πω. Το διήμερο αυτό λοιπόν που λέτε των έντονων βροχοπτώσεων 15 και 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα ευτυχώς μια χαρά μας πήγε. Ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί εντάξει, εμένα μου άρεσε η βροχούλα. Έφερε τέλος πάντων στην επιφάνεια τις χρόνιες αδυναμίες μας. Από τη μία οι γεωργοί πήραν μια ανάσα, από την άλλη όμως το νησί μετράει πληγές από κατολισθήσεις στο ΒΟΑΚ, εκεί στο ύψος του Φόδελε, όπως είδα νωρίτερα σε κάποιο άρθρο, αλλά και σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η εστίαση, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο έμεινε 35 ώρες χωρίς ρεύμα. Αυτή είναι πραγματικά κραυγή απόγνωσης από κατοίκους του Ηρακλείου. Με τις κολόνες του ΔΔΕ να βγάζουν σπινθήρες και τα τηλέφωνα της πυροσβεστικής να έχουν σπάσει. Και όχι μόνο. Τέλος πάντων, πολλά τα θεματάκια που είδαμε. Και πάλι θα επανέλθω σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που δουλεύετε, καλή δύναμη, εσείς που είστε στο δρόμο και πάτε τη βόλτα σας ή ξεκινήσατε τα εξωσχολικά, επίσης καλή δύναμη, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Δυναμώστε λιγάκι, η μουσική ταξιδεύει, γαλινεύει, κάνει καλό.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Τσοκομπίκ. Από τη Φρέσνα.
9: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
10: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα σε όλους σας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν πρόλαβα να σχολιάσω τα της βροχής και των διακοπών και διακοπών ρεύματος, εννοώ, των διακοπών να φύγουμε. Και μου στείλατε κάμποση εδώ μηνύματα όπως βλέπω. Μία βροχή πλέον λέει στην Κρήτη δεν ποτίζει μόνο το υγεία, αλλά δοκιμάζει και τα νεύρα μας, Νίκη μου. Συμφωνώ, ηρώ. Ναι, με τα blackouts σε ορισμένες περιοχές. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι κύριοι υπεύθυνοι, εν έτη 2026 δεν γίνεται να ανάβουμε κεριά με τις πρώτες ψυχάλες. Ωραία τα κεριά, αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα κλασικά έτσι, στα νότια παράλια μας, που δεν είναι πια μόνο τουρισμός, είναι η πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές μεταναστών νότια της Κρήτης. Σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκαν ακόμη 80 αλλοδαποί σε Λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης, ενώ εχθές είχαμε άλλους 71. Η πίεση μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα προς το νησί μας και έψαχνα πραγματικά να βρω αν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα πάω και στο ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ, το έργο που όλοι περιμένουμε, ο Σωτήρα, κινδυνεύει να γίνει ο τάφος της τοπικής οικονομίας, όπως γράφουν εδώ συγκεκριμένοι φορείς. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα. Έχει κλείσει κιόλας για κάποιες ημέρες, για 4 ημέρες. Δεν ξέρω πραγματικά πώς κινούνται όλοι αυτοί που έχουν τόσο ανάγκη να μεταφερθούν. Προφανώς από άλλους δρόμους, αλλά πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνουν κάτι πήγον, για παράδειγμα, ή μια άμεση μετακίνηση. Και πέρα από το χρονοβόρο, πόσο πίσω τους πάει αυτό σε άλλα πράγματα. Πολύ δύσκολο και δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος τα κοιτάζει σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Πάμε τώρα στη Sam Brown και stop, δυναμώστε.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φωτά, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ρομάντικα. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
8: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
9: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
9: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
8: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και δεν γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω τόσο όμορφοι, τόσο υπέροχοι. Εγώ σου είπα θα βάλω άνω τελεία για να μην αρχίσω τη συγκίνηση. Θα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, θα με συγχωρέσετε. Και εσείς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα Ειρήνη και Παναγιώτη. Έχω στο στούντιο μία υπέροχη κοπέλα. Μία γλυκύτατη κοπέλα. Μία κοπέλα που μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, αλλά νιώθω ότι κάνουμε παρέα τουλάχιστον διαδικτυακά συνεχώς. Είναι η Πολυτίμη εδώ πέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κατέβασε το μικρόφωνο να ακούμε την τέλεια φωνή σου.
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Βλέπω και σένα και είσαι πολύ καλά. Χαμογελαστή, οπότε μου φτιάχνεις ακόμη περισσότερο τη διάθεση.
0: Μου λείπεις από γειτόνισσα, να ξέρεις.
1: Και από γειτόνισσα. Εμένα μου λείπουν και τα ταξίδια να συναντιόμαστε τυχαία.
0: Είδες. Αυτό, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με άνθρωπο. Λοιπόν, την Πολυτίμη την πέτυχα στην Πολώνια, έτσι που περπατούσα, απλά μπροστά μου. Δεν υπήρχε. Δεν είχε κανονιστεί. Εγώ ήξερα ότι θα πας. Ούτε
1: το ήξερα.
0: Ούτε είδα καν story. Πώς μου ξέφυγες, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί να μην τους ζεις καθημερινά, που μπορεί να μην τους ξέρεις πολύ, πολύ καλά και πολλά χρόνια, αλλά είναι από αυτούς τους ανθρώπους που σε κερδίζουν. Δεν σε κοιτάω επίτηδες. Που σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά, με το πρώτο καλησπέρα, με το πρώτο μήνυμα. Και ούτε εγώ ξέρω τώρα πόσα χρόνια την έχω έτσι στο διαδίκτυο και μιλάμε.
1: Πολλά
0: αλλά είναι σαν να την ξέρω από το δημοτικό, ας πούμε. Και έτσι πέρασε να μας πει ένα γεια και έτσι να περνάτε κι εσείς και να μου φτιάχνει τη διάθεση. Έλα,
1: να είμαι όλοι ωραία και να ακούμε τις μουσικάρες σας, να χαμογελάμε και να διασκεδάζουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό μας λείπει στην καθημερινότητά μας.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που είσαι μουσική από μόνη σου, να ξέρεις. Και είναι αυτό δεν το λέω έτσι να τις πω κομπλιμέντο, είναι αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, παρακολουθείς ποδόσφαιρο?
1: Κάτι λίγα.
0: Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα, μου στείλαν τώρα μπαμπάκα μου στο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, στο Παγκρίτιο Στάδιο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή μια ιστορική νύχτα για όλους τους φιλάθλους του Όφη. Γιατί απόψε Όφη υποδέχεται τη Hoffenheim και όλη η πόλη κινείται σε ρυθμούς ποδοσφαιρικής γιορτής, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια και στον καιρό. Δεν ξέρω τώρα έξω πώς είναι. Φυσάει,
1: τι. Καλώς ήταν, καλώς
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βρίσκονται εδώ και περίπου 200 άτομα από τη Hoffenheim. Πέτυχες κανένα να πηγαίνει προς τα εκεί?
1: Δεν είδα, προφανώς είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή. Τώρα τι λέμε, σε λίγο επετοιμάζονται για τη σέντρα, εμείς λέμε τα δικά μας εδώ. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω The Fate of Ophelia από Taylor Swift. Ακούς Taylor Swift?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ευχηθώ ό,τι καλό και θα ευχηθώ να ξαναπεράσεις κι άλλο απόγευμα.
1: Δίνουμε υπόσχεση.
0: Είσαι υπέροχη πάντα.

0: Αυτό το φευγείο δεν μπορεί κανείς να το δεχτεί, δεν μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει, δεν το χωράει ο νους μας ακόμα άλλωστε. Και κάπως έτσι τώρα, εκεί που οι ιατρικές διαγνώσεις μπερδεύονται με τα δικαστικά έγγραφα και τις διαφωτιστικές καταθέσεις, η ελληνική πραγματικότητα παρέδωσε ακόμα ένα σουρεαλιστικό τηλεοπτικό reality. Γιατί κάπως έτσι είναι αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες μετά το φευγιό, συγχωρέστε μου την έκφραση, του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Ελλάδα του 2026 φαίνεται πως ακόμα και η πιο τραγική απώλεια πρέπει πρώτα να περάσει από το ανακριτικό γραφείο και σίγουρα τα πρωινάδικα για να μπορεί έτσι να πάρει επίσημη έγκριση τηλεθέαση, αν θέλετε, ή τέλος πάντων αφού περάσει από όλους τους δημοσιογράφους, από όλα τα πάνελ, να δούμε τι θα βγει και αν θα βγει κάποια δικαιοσύνη. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
5: Nenas Academy.
4: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο Love Radio Crete 102,8. Ελπίζω να είστε καλά εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και θα απολαύσουμε τώρα σε ο Νίκ. It feels so good.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Να κοιτάτε στα μάτια και να λέτε αλήθειες. Εμείς έτσι ξέρουμε να κάνουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και θα σας πάω στο Σμαραγδένιο Όνειρο, που αξίζει κι εσείς να γνωρίσετε από κοντά, να το επισκεφτείτε. Προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, σε αυτό το πολύ όμορφο πλακόστρωτο που σίγουρα όλοι μας κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, ένα πέρασμα από εκεί, μια βόλτα. Θα δώσω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, 2810-330-370, Σμαραγδένιο Όνειρο, και γίνονται όλα ένα όνειρο. Πάμε να συνεχίσουμε με Νατάσα Αποφίλου τώρα και Μανώλη Φάμελο, Όλα Είναι Μπροστά.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Lose Control, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Οριακά ήμουν για Ed Sheeran, αλλά είπα να το πάω σε θέμα αφού δεν άκουσα αυτή τη στιγμή Ed Sheeran. Σε λίγο. Λοιπόν, ο Ed Sheeran, θα το πω άλλη μια φορά, ο γνωστός τραγουδιστής και αγαπημένος σε πολλούς, σε όλους, σε πολλούς, είδε την περιοδία του να καταραίει από αποχωρήσεις άλλων καλλιτεχνών και το προφίλ του να χάνει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους μέσα σε λίγες ώρες. Οι διοργανωτές απέκλεισαν τον Macklemore, σίγουρα τον ξέρετε και εκείνον, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να βάλω τραγούδι, λόγω των δηλώσεων που έκανε υπέρ της Παλαιστίνης. Τελικά, το να θέλεις να έχεις το απόλυτο hit Shape of You, αλλά κανένα απολύτως σχήμα στις απόψεις σου, αποδείχθηκε η τέλεια κοινωνική συνταγή για να σε κάνουν όλοι με μία φωνή unfollow. Βέβαια, να μου πείτε, δεν ευθύνεται πάντα ο καλλιτέχνης, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να πάρει και μία διαφορετική στάση. Ίσως πιο διπλωματική, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά ήθελα να το σχολιάσω, να δω και αν υπάρχει έτσι αντίλογος. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και Αχάριστη Καρδιά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

Αυτή ήταν η Olivia Dean. So easy. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 κάποια πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα για εμάς, όπως το να βοηθάμε σε κάτι τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης, να στηρίζουμε μάλλον τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης, όπως αυτή που συμβαίνει από τις 12 του Σεπτέμβρη έως τις 4 Οκτώβρη στο Πάρκο Γεωργιάδη. Εκεί φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας, βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γενικών Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί λοιπόν θα βρείτε πολλά πράγματα. Θα βρείτε βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού, γενικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους. Κάθε αγορά, να ξέρετε, στηρίζει το σωματικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Τους βρίσκεται εκεί καθημερινά 9 το πρωί με 8 το βραδάκι, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ξαναλέω, κάντε τη βόλτα σας και δώστε κάτι μικρό για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πάμε σε Μελίνα Σλανίδου τώρα, το λάθος.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών. Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
7: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
7: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
6: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Booming με Weekend Creeping εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και θα σας πάω σε έναν πανέμορφο κήπο, στον κήπο του Λαβύρινθου, από τα πιο όμορφα σημεία του νομού Ηρακλείου. Θα πω εκεί στο Χουδέτσι, στο αγαπημένο Χουδέτσι, να στείλω τα φιλιά μου στη Ρένα και στην Ηρώτα, δύο κορίτσια που με συνδέουν με αυτό το χωριό, το υπέροχο χωριό, με τους πραγματικά μοναδικούς ανθρώπους του και πολύ καλλιτεχνικούς. Το μουσικό λοιπόν εργαστήρι Λαβύρινθος διοργανώνει στο Χουδέτσι την Τρίτη που θα μας έρθει, 22 Σεπτεμβρίου, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου Κώστα Μουντάκη. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ στον κήπο εκεί, με ζακετούλα, με μπυρίτσα, ό,τι θέλετε. Με ελεύθερη είσοδο κυρίως για το κοινό. Και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, ορισμένοι από εμάς στο Λαβύρινθο είχαμε την τύχη να μαθητεύσουμε κοντά του, ακόμα και να συνεργαστούμε μαζί του. Άλλοι νεότεροι επηρεάστηκαν άμεσα από τον απόϊχο της λύρας και του τραγουδιού του, μια επιρροή που παραμένει ευδιάκριτη στη δική τους μουσική δημιουργία. Και κάπως έτσι θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη βραδιά για αυτό το σπουδαίο δάσκαλο της κριτικής μουσικής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την μουσική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάπως έτσι είναι μια ωραία πρόταση για να περάσετε ένα ωραίο βράδυ Τρίτη στην ερχόμενη Τρίτη. Πάμε σε Δανάη και άλλο.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος, νύχτες μοναξιάς, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να φροντίζουμε να σας κάνουμε παρέα καλή και να σπάμε λίγο τη μοναξιά κάποιων ανθρώπων. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και θέλω να πω ένα μεγάλο ζεστό καλησπέρα και την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που μας ακούν αυτή την ώρα από τους διαδρόμους και τις εφημερίες του Παγνή και του Βενιζελίου. Σε εσάς που ξενυχτάτε για να είμαστε εμείς ασφαλείς, ευχόμαστε κάθε σας βάρδια να έχει λιγότερα επίγοντα και περισσότερα χαμόγελα ανακούφισης. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που κρατάτε την ελπίδα όρθια και την επιστήμη έτσι δυναμικά, κυρίως με την ψυχή σας. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας στέλνετε ωραία μηνύματα. Πού και πού. Εχθές το έλαβα, άργησα να το δω. Σήμερα είπα να στείλω χαιρετίσματα. Ελπίζω να το ακούσατε. Επιστρέφω σε λίγο.

one if you want me to.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Στην Ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 9, είναι λίγο μετά τις 9. Και εμείς θα πάμε έτσι μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και ξεκινάμε αυτή την τελευταία ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και Έκπτωτο Άγγελο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς, υπήρχε πάντα. Εμείς είμαστε σταθερά εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη, και θα πάω τώρα σε Καραλή, αγαπημένο, ο οποίος βρίσκεται ψηλότερα από ποτέ στην παγκόσμια κατάταξη. Και με όλα αυτά που είδαμε τον τελευταίο μήνα, πραγματικά χαιρόμαστε, συγκινούμαστε και ευχόμαστε ακόμα πιο ψηλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η τρέχουσα λίστα είναι η πλέον αντιπροσωπευτική, καθώς ανακοινώνεται μετά το ουσιαστικό πέρας της αγωνιστικής σεζόν για τα εντός τα δύο αγωνίσματα. Ο Μανώλο λοιπόν ανέβηκε στο νούμερο 5 από το νούμερο 7 πριν από 2 εβδομάδες, με μέσο όρο 1475 βαθμούς, σύμφωνα με τα 5 καλύτερα αποτελέσματα τον τελευταίο χρόνο. Θα πω ξανά ότι σημασία δεν έχουν τα νούμερα, το είχα πει και τις προηγούμενες εκπομπές. Σημασία έχει ότι αυτό το πλάσμα που βίωσε ένα είδος κατάθλιψης, που βίωσε την πίεση, τη στεναχώρια, αυτή τη στιγμή χαμογελάει, καταφέρνει τους στόχους του και χαίρεται με όλα αυτά που βλέπει ότι πέτυχε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε σε Bruno Mars και I Just Might.

Αυτό ήταν ο Νίκος Καρβέλας, παρέα με την Άννα Βύση, ο τελευταίος χορός εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και θα πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο που φοράει τα καλά του και σήμερα υποδέχεται για 8η χρονιά το εντυπωσιακό cliff diving. Ξέρετε, αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν εκεί στη λίμνη και πραγματικά αν έχετε δυνατότητα, πηγαίνετε στον Άγιο Νικόλα να το ζήσετε. Ο γνωστός παρουσιαστής για ακόμη μια χρονιά έδωσε το μπαλμό των εξελίξεων. Μιλάω πάντα για τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος ανέβασε και ένα βίντεο και μίλησε για την μεγάλη διεθνή διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός για τον Άγιο Νικόλαο. Η λίμνη βουλισμένη ετοιμάζεται λοιπόν να υποδεχθεί εντυπωσιακές βουτιές, ένταση και μοναδικές στιγμές σε ένα διήμερο γεμάτο θέαμα. Μην το χάσετε. Εσείς που δεν έχετε κάτι άλλο, που δεν εργάζεστε αυτές τις μέρες, τρέξτε. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα αγαπημένο από Γιώργο Μαζωνάκη, Τόσα Βράδια. Στον εαυτό

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Χρωματιστήκη Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστήκη Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πολλές οι εκδηλώσεις και οι εντελώς δωρεάν εκδηλώσεις, ένα παραπάνω, που συμβαίνουν στην πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο, και σε Χανιά και σε Ρέθυμνο. Αλλά εντάξει, εγώ εστιάζω εδώ. Η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα διοργανώνει συναυλία του κουαρτέτου, το είπα σωστά, κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του Ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη που θα μας έρθει, 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. Ξαναλέω ότι όταν περάσω τις 9 και κάτι αρχίζει η κάθοδός μου εμένα. Έχω αρχίσει και κουράζομαι. Τι να κάνω. Οι μέρες μου είναι πολύ δύσκολες το τελευταίο διάστημα. Συγχωρέστε μου τα λάθη. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη για το κοινό και όπως μας ενημέρωσαν οι οργανωτές, η είσοδος θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει πρώτος μπαίνει μέχρι να γεμίσει η αίθουσα. Επειδή ακριβώς είναι εντελώς δωρεάν. Οπότε, αν θέλετε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη βραδιά, αφού ξεκινάει 8.30, καλό θα είναι να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πάμε σε Δήμητρα Γαλάνη τώρα, εκδρομή.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
7: Hello, it's me.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά. Όλα είναι μαγικά, αρκεί να θέλουμε εμείς να τα δούμε έτσι. Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας για λίγο ακόμα, πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι να εκτιμάμε εμείς τον εαυτό μας, να μας αρέσουμε. Όσο περισσότερο εκτιμούμε εμείς τον εαυτό μας, όσο περισσότερο μας αρέσουμε, τόσο λιγότερο φοβόμαστε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Την κριτική, τα σχόλια, το κουτσομπολιό, ό,τι και αν είναι αυτό. Η απόρριψη, η κριτική, η αποτυχία, όλα αυτά δείχνουν μικρά όταν ξέρουμε να αναγνωρίζουμε το τι είμαστε. Όταν μας αρέσει αυτό που είμαστε, όταν το εκτιμούμε, το σεβόμαστε. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, και για εμάς και για τους γύρω μας. Έτσι μου ήρθε και είπα να το πω. Πάμε σε Γιάννη Κότσιρα τώρα και σας μόνο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Robbie Williams με το τραγούδι Feel. Ελπίζω και εσείς να νιώθετε καλά και να είστε καλά, όχι μόνο να νιώθετε, να είστε στην πράξη καλά. Πολλές φορές ζούμε με αυταπάτες, όμως δεν είναι εκεί η ουσία. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, έτσι θα πάμε και αύριο Παρασκευή. Αγαπημένη μέρα, όταν πάει 2 η ώρα το μεσημέρι Παρασκευή, νομίζω ότι ξεκινάει κάτι παραδεισένιο μετά. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν με νοιάζει ακόμα και αν δουλεύω μερικά Σάββατα. Λέω δεν έχει σημασία, είναι Σάββατο. Το Σάββατο το δουλεύει είναι αλλιώς. Βέβαια, καμιά φορά είναι και πιο σκληρό. Αλλά τα βλέπει όλα αλλιώς, νομίζω. Είναι αλλιώς. Δεν πειράζει αν ζοριστήκατε αυτή την ημέρα. Σήμερα πήρα πολλά μηνύματα που μου λέτε ότι δεν μπορείτε να προσαρμοστείτε ακόμα στην καθημερινότητα του Σεπτέμβρη και των σχολείων. Θα προσαρμοστούμε και εκεί. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό είμαστε. Για να προσαρμοζόμαστε, εμείς οι άνθρωποι αντέχουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σκέφτεστε θετικά και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτά που κάνετε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κροκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
3: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
2: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
3: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
3: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
2: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμάδια μάμι κουλ. Μιμάδια μάμι κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο, μάμι κουλ.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίς ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Να φορέσω το φεγγάρι στο νου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.